0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κρατούσα κρυμμένα θα μοιραστώ. Θα σου πω πως αγαπάω, θα σου πω πόσο σε θέλω. Ως το νου.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News 24.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου η απόσταση.

μας κρατάνε χωριά και έχει γίνει πια προύχο μου η στεναχώρια, η μοναξιά βοριά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: μάτια κλειστά.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

πίσω από μένα, μα θα σε βρω. Ας το κρυφτώ σου, εγώ είμαι ο άνθρωπος σου. Μέσα στη στάχτη κρύψτε η φωτιά.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

σου φέρει ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμο στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 931.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά. Αφήνω κάτω το ποτό για να σε πάρω αγκαλιά.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
17: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
16: Αλλά και περιποιημένοι. Κυρίως.
17: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
16: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε. είμαστε εμείς εδώ.
17: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή, νοτή καθαριότητα.
19: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: www.novaradio.gr.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
16: 931.
11: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
17: Τρία με τέσσερα μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, κάπως έχει ηρεμήσει ο καιρός. Εύχομαι τα καλύτερα και για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε μια υπέροχη κοινωνία και όλους εσάς που κατοικείτε σε μια άλλη κοινωνία και μας ακούτε και παίρνετε έτσι γεύση πατρίδας. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει να κάνει με την προμήθεια πετρελαίου προς την Ευρώπη και τα αποθέματα πετρελαίου. Θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9, φίλες και φίλοι, για το σημερινό μας πρωινό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα της ζωής μας εδώ μέσα σε αυτό το κράτος μας και θα τα διαχειριστούμε με τον προσκεκλημένο μας. Αλλά πριν πάω εκεί, να σταθώ σε δύο από αυτά. Το τρίτο θα το ξεκινήσω με τον προσκεκλημένο. Ήρθε η ώρα, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Αξιολογούνται οι μαθητές και βαθμολογούνται με βάση την PISA. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουν και εκείνοι τον δάσκαλό τους ή τον καθηγητή και την καθηγήτριά τους. Και τι είπαν τα παιδιά? Τα παιδιά είπαν κάτι το οποίο συζητείται σε όλο το εύρος της κοινωνίας για τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως και υπάρχουν ξεχωριστοί καλοί καθηγητές που ξεχωρίζουν από το σύνολο, αλλά ποιο είναι το δεδομένο, ποια είναι η εικόνα η γενική που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτες για τον καθηγητή τους, ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια απλώς παραδίδει μάθημα, δεν μεταδίδει γνώση. Άρα η αξιολόγηση είναι δεδομένη και υποχρεωτική. Τώρα, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή εισήγαγε μια μορφή αξιολογήσεως. Μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, διότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ευεργετική, αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στον τόπο μας, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες περαιτέρω. Χθες το πρωί σας διάβασα την επιστολή ενός πατέρα, ο οποίος στην πατέρα ενός παιδιού μιας κόρης, τότε ήταν 10 ετών, ο οποίος ανακαλύπτει στην περιπέτεια διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του ότι το παιδί, η σύζυγος το έχει πάει σε μία γυναικολόγο, ετών 10 ετών το κορίτσι, σε μία γυναικολόγο που ο ίδιος από την έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η γιατρός δεν έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Τώρα, τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα, θα το αφήσω για την αυριανή μας εκπομπή. Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου προσκαλέσαμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από την συζήτησή μας. Στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει, σε αντίθεση με τα κράτη, δεν λέω τα κανονικά κράτη, λέω απλώς τα κράτη, όπως ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, προσέξτε, θα ακούσετε από την εκπρόσωπο, την νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θεωρείται προσωπικό δεδομένο γιατρού, ο οποίος εξαπατά το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, τον εντοπίζει ο ιατρικός σύλλογος, ο φορέας του μέσω του Παιδαγικού Συμβουλίου, αλλά δεν το μαθαίνει η κοινωνία, διότι λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα ποια χρεια έχει το Παιδαγικό Συμβούλιο για να λειτουργεί συντεχνιακά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Παρακαλώ ένα αποσπασματάκι, επαναλαμβάνω, για θέμα το οποίο θα το χειριστώ αύριο.
16: Το Σεπτέμβριο λοιπόν, προφανώς εννοείται του 2025, ήταν ο τρίτος έλεγχος.
21: Ο τρίτος.
16: Πολύ σωστά.
21: Γιατί
16: είχε
21: πήγατε
16: γίνει
21: τρεις
16: το
21: φορές.
16: 2024,
21: γιατί?
16: Λοιπόν, το 2024 ο έλεγχος είχε γίνει δειγματοληπτικά.
21: Το 2025 γιατί ξαναπήγατε.
16: Γίνεται το 2024. Το 2025 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
21: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έμαθε
16: η... Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ποιον γίνεται ο έλεγχος.
21: Η κοινωνία γιατί δεν μαθαίνει.
16: Προσωπικά δεδομένα, το ξέρετε.
21: Μα τι θα πει, μα είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι το χι πρόσωπο παριστάνει ότι είναι γυναικολόγος ενώ δεν έχει την ειδικότητα? Δεν πρέπει να το μάθει, είναι προσωπικό δεδομένο αυτό.
20: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δομικό, κυρίες και κύριοι, στοιχείο. Είναι μέσα σε αυτά τα διερευνόμενα αναφορικώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επανατακτοποιήσουμε τη θεσμική λειτουργία σε πολύ κεντρικά θέματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του γιατρού και εάν... Προφανές είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μαθαίνουμε, να γνωστοποιείται και στην Ελλάδα κάθε παράπτωμα γιατρού και η ποινή που επιβάλλεται, αν επιβάλλεται, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι, μια μικρή λεπτομέρεια, η γυναικολόγος στην οποία πήγε η πρώην σύζυγος του, καταγγέλλοντος το κορίτσι του, το παιδί του, όταν ήταν 10 ετών, είναι η γιατρός η οποία εμπλέκεται και προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατόπιν ενεργειών του πατρός αφαιρέθηκε η ειδίκευση γυναικολόγου την οποία δεν είχε κάνει η γιατρός, αλλά ποτέ δεν το έμαθε η κοινωνία, διότι κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή μάλλον κατά τα ιωθώτα της Ελλάδος θεωρείται προσωπικό δεδομένο, αν είναι κωμωδία αυτό το πράγμα. Το τρίτο θέμα, κάτι το οποίο το συζητούμε ευρέως και το διαχειριστούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
20: Είναι αυτό ο υπεράριθμος πληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και το τι γίνεται, το τι ορίζουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ποιες είναι εκεί οι δράσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Έχουμε μια υπερπληθώρα, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα σοφρονιστικά καταστήματα, κύριε Υπουργέ.
22: Ναι, το αντικείμενο δεν είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θα σας πω εγώ τώρα τι σημαίνει. Όταν. Η Βουλή ψήφισε το νέο ποινικό κώδικα του 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή. Είχαμε πει τότε ότι αρκετά κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών, των οποίων τα δικαιώματα υπερεπαρκώς προστατεύονται, ας δούμε και προς τη μεριά των θυμάτων.
20: Μάλιστα.
22: Θυμάμαι ότι η φράση αυτή εδώ την είχα.
20: Εδώ. Ναι. Είπατε, όπως και είπατε, και ήδη και κάποιες πιο μικρές φυλακές υποτύπου μιας πολυκατοικίας, ναι, την οποία να διαμένουν εκεί αυτοί οι οποίοι πια θα φυλακίζονται, διότι αλλάξατε τον ποινικό κώδικα. Ορίστε, παρακαλώ.
22: Τώρα, το αποτέλεσμα αυτού του ποινικού κώδικα σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι ότι ενώ ο μέσος όρος, ο αριθμός των φυλακισμένων στην Ελλάδα ήταν 9 με 10.000, τώρα είμαστε στις 15.000. Γιατί? Διότι τώρα οι διατάξεις του ποινικού κώδικα λένε προς τους αυτούς που σκέφτονται να εγκληματίσουν, καταρχάς, ότι προσέξτε, διότι αν παρανομείτε σε βάρος των συμπολιτών σας, σε βάρος της πολιτείας, ο κίνδυνος να πάτε φυλακή είναι σοβαρός.
20: Θα δοκιμαστεί η ζωή σας με εγκλισμό.
22: Και αυτό αποδεικνύεται ήδη. Άρα, εδώ το θέμα δεν είναι, είχα πει και τότε, δεν είναι να πάνε στη φυλακή, είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν εγκλήματα. Το να κάνεις έγκλημα δεν είναι υποχρεωτικό, δεν στο επιβάλλει κανένας. Είναι μια δική σου απόφαση. Λοιπόν, από την ώρα που παίρνεις την απόφαση αυτή, να ξέρεις ότι επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες. Και αυτό ησυχάζει, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία που είχε μία αίσθηση γενικευμένης ατιμωρησίας. Και αποδίδει, στο βαθμό που αποδίδει. Τώρα, όντως, δεν είναι τόσο υπαρκείς οι φυλακές, παρότι μπήκαν σε λειτουργία δύο καινούργιες που θέλουμε. Ή, παρά το γεγονός ότι, με μία διάταξη που ψηφίσαμε, όσοι αλλοδαποί κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές με χαμηλές ποινές, αυτούς τους είπαμε ότι έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα και αν τυχόν όμως ξανάρθουν θα πάνε μέσα κανονικά και με διπλάσιο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα και από τις φυλακές 600, επαναλαμβάνω, με χαμηλές ποινές. Άρα 600, για να καταλάβουμε, είναι μια φυλακή. Μια φυλακή ολόκληρη είναι 600, αυτό τόσο είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μεγάλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αύξηση των καταστημάτων κράτησης, έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή των φυλακών. Εξελίσσεται. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα υπάρξουν έτσι βελτιώσεις. Όπως, επειδή τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οργάνωσε και λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα πια το βραχιολάκι, δηλαδή μπορούν πια οι δικαστές με τους εισαγγελείς να διατάξουν να βγεις από τη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι και σε παρακολουθούν. Αυτό, όταν έχουμε χαμηλές ποινές, τότε...
20: Εφαρμόζεται αυτό.
22: Άρχισε. Γιατί δεν υπήρχε υποδομή σε όλη τη χώρα να εφαρμοστεί. Ξεκίνησε και σιγά σιγά οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατανοούν ότι είναι μια δυνατότητα που μπορούν να την κάνουν χρήση.
20: Η κοινωνική ποινή, αυτό το... Η κοινωνική εργασία.
22: Η κοινοφελής εργασία. Και αυτό πηγαίνει, και αυτό εξελίσσεται.
20: Είτε μπαστιέτε στη χέρια γι' αυτό, κύριε.
22: Θα σας δώσω όποτε θέλετε. Ναι. Δεν είναι εύκολα, είναι. Κάθε τόσο το ανακοινώνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
20: για να ξέρει η κοινωνία
22: τις επόμενες μέρες θα τα ανακοινώσουμε.
20: Και σε ποιες ποινές επιβάλλεται αυτή, δηλαδή σε ποια παραπτώματα επιβάλλεται αυτή.
22: Ναι, μέχρι, όταν σου επιβάλλει το δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλακή, μπορεί να ζητήσει εσύ όμως από το δικαστήριο να σου επιβάλλει.
20: Να κάνεις κοινωνική εργασία.
22: Ακριβώς, να κάνεις την κοινοφέλη εργασία. Ήταν να επιλύσαμε κάποια προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλιση και κυρίως την υγειονομική φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Ποιος τα πληρώνει, τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και αυτό μπαίνει σε μία λειτουργία. Άρα θέλω να πω, εμείς πήραμε, δηλαδή είχαμε ένα σύστημα, ποινικό σύστημα στη χώρα, το οποίο καταστρέφονταν σταδιακά, δεκαετίες, το οποίο οδηγούσε σε πλήρη ατιμωρησία. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αντιστροφή, εναρμονιζόμενοι με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, που λέει, παιδιά, φτάνει.
20: Ωραία. Έχουμε φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Δομοκό. Από εκεί λέγεται ότι ο αποφυλακιστής εχθές...
22: Ο Κασιδιάρης.
20: Ο Κασιδιάρης. Ναι. Ότι έκανε εκπομπή μέσω της χρήσης του σταθερού τηλεφώνου, με το οποίο το έχουν οι κρατούμενοι για να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα. Ναι. Αλλά αυτός έκανε εκπομπή.
22: Δεν το γνωρίζω. Τώρα, αυτά αφορούν, εν πάση περιπτώσει,
20: στους
22: ανθρώπους που διοικούν τις φυλακές να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα, μην γελιόμαστε.
20: Όταν λέμε φυλακή ψήσης ασφαλείας, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτή η φυλακή σε σχέση με το κατάστημα Κορυδαλλού, ας πούμε, το σφραγιστικό κατάστημα Κορυδαλλού?
22: Έχει περισσότερους περιορισμούς όσον αφορά τον τρόπο που οι κρατούμενοι φυλάσσονται εκεί. Ναι. Αυτό. Αλλά τώρα μην γελιάμε. Φυλακές υψίστης ασφαλείας με την έννοια που γνωρίζουμε, όπως έχουν οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, δεν διαθέτει η Ελλάδα.
20: Γιατί το ονομάζουμε έτσι τότε? Γιατί δεν είναι τα αφορμή να κάνουμε σχόλια?
22: Είναι σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Δηλαδή θα λέμε έτσι.
20: Λοιπόν, αλλά όχι, να μην το λέμε. Να μην το λέμε. Προτιμότερο να μην το λέμε για να μπορούν να κατανοούν. Γιατί προχθές, ας πούμε, ένας κρατούμενος με πολύ μεγάλη δράση, εγκληματική δράση, πήρε την άδειά του και χάθηκε. Τον ψάχνει η αστυνομία. Δηλαδή όλα αυτά.
22: Δείτε ένα συμβούλιο όμως.
20: Αλλά ξέρετε τι λένε? Ότι τον αποφυλάκησε ή ο Χρυσοχοίδης ή ο Φλωρίδης. Στην κοινωνία έτσι απλώνεται.
22: Εντάξει, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέω εγώ τώρα, αυτά ασχολείται ένα δικαστικό συμβούλιο εκεί που είναι και δικαστές. Και αυτοί μπροστά τους τώρα είχαν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει 15 φορές άδεια και γυρνούσε. Άρα λοιπόν, όταν ένας έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει τη βεβαιότητα και στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν ότι θα ξαναγυρίσει.
20: Ναι.
22: Δείτε λίγο τώρα, στη θέση των ανθρώπων ελάτε. Έτσι.
20: Ναι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν εκφράζω κρίση εκ του ασφαλούς για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όχι κύριε Υπουργέ, απλώς τι προσπαθώ να πω. Ότι αν έχω τον τίτλο Φυλακές Υψής Ασφαλείας, άρα και η λειτουργία όλο και σε συνάρτηση και με τα παράπλευρα τα που λέτε, το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει άδειες κλπ. Θα είναι κάτω από άλλη κρίση, φαντάζομαι. Αν όμως αφαιρέσουμε την άδεια, τότε και η κοινωνία θα είναι και εκείνη ελαστική και θα μπορεί να τα σχολιάσει αλλιώς. Αυτό προσπαθώ να πω.
22: Εγώ την κριτική την ακούω και πολλές φορές είναι δίκαιη. Αλλά η δική μας αποστολή είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα, εάν σε μια φυλακή που έχει κανόνες αυστηρούς, αυτοί που έχουν την ευθύνη για να λειτουργεί η φυλακή δεν τους τηρούν τους κανόνες αυτούς, τότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διοίκηση της φυλακής. Αυτό είναι. Και εκεί νομίζω ότι το Υπουργείο θα παρέμβει.
20: Ναι. Μήπως χρειάζεται μια συνεργασία σας με τον κύριο Χρυσοκοϊδη?
22: Όχι, είναι άριστη, πρέπει να σας πω, κάτι.
20: Όχι, δεν είναι αξιολογό, είναι άριστη μια. Θέλω να πω ότι αν μαζί από κοινού και οι δύο εξηγήσετε στην κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
22: Ναι.
20: Να ξέρει η κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
22: Τα δεδομένα είναι αυτά. Με τον κύριο Χρυσοκοϊδη έχουμε συνεργαστεί. Γιατί πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα τις φτιάξαμε με την εμπειρία που έχουν οι αξιωματικοί της αστυνομίας. Δηλαδή, για παράδειγμα. Παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη πρόβλεψη της υποτροπής. Δηλαδή έβγαινες έξω ή μάλλον πήγαινες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για ένα σοβαρό αδίκημα και σου βάζαν τους λεγόμενους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, δηλαδή θα πας στο τμήμα ή θα πάνεις μια εγγύηση και τα λοιπά, δεν θα αφήσεις από τη χώρα. Αυτοί τους όρους αυτούς τους τηρούσαν. Αυτούς. Και κάνανε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαιναν μετά σε έναν άλλο ανακριτή. Τα ίδια κι αυτός. Εδώ είχαμε περίπτωση που ένας ήταν 13 φορές έτσι έξω. Γιατί αυτά δεν. Λοιπόν, τι κάναμε.
20: Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι ανακριτές μεταξύ των.
22: Αλλά δεν υπήρχε και η πρόβλεψη για την υποτροπή. Τώρα τι λέμε. Τώρα λέμε, εάν είσαι έξω με περιοριστικούς όρους και διαπράξεις άλλο αδίκημα, άσχετο, έφυγες μέσα. Και γι' αυτό. Τώρα, άμα δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων κατά 50% οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι η αστυνομία έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιχειρησιακή της δυνατότητα. Δηλαδή, είναι καταπληκτικά. Πώς να σας πω, βλέπετε.
20: Αλλά ξέρετε τι λένε τώρα οι αστυνομικοί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, μία πλευρά λένε αυτό, κάνουν αυτό, και από την άλλη πλευρά λένε στο αυτοί των συναντέλφων μου. Ναι, αλλά τους αφήνουν οι εισαγγελείς.
22: Ναι,
20: πάνε στον αρχητή και τους αφήνουν όξο.
22: Αυτά τα λέγανε πριν.
20: Τώρα, τα λένε ακόμη, κύριε Υπουργέ.
22: Μισό. Όταν σε δύο χρόνια εφαρμογή στο νέο ποινικό κώδικα έχει αύξηση, όταν επί δεκαετίες ολόκληρης έχει 9 με 10 χιλιάδες και σε δύο χρόνια που εφαρμόζει το νέο κώδικα έχει πάει 15 χιλιάδες, και αυτό συνεχίζεται, εάν δεν καταλάβουμε.
20: Ναι, αυτό είναι λοιπόν, ένας αριθμός που λειτουργεί στο δικό σας επιχείρημα.
22: Εγώ με σταματούν οι αστυνομικοί. Και μου λένε οι αστυνομικοί το αντίθετο, ότι επιτέλους η δουλειά μας οδηγεί κάπου. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των αστυνομικών, συν το γεγονός ότι οι διατάξεις πια δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά.
20: Ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Κούτρας, μου λέει να σας ρωτήσω, εάν ξέρετε, πόσες δίκες αναφορικώς με ελέγχους σε γιατρούς, θεραπευτήρια και κλινικές εκκρεμούν. Διότι μαθαίνει ότι οι έλεγχοι μεν γίνονται, αλλά μετά από όλα αυτά πάνε στους εισαγγελείς και ενδιαμέσως ξαναλειτουργούν με άλλο ονόματα αυτές οι κλινικές. Με άλλους τίτλους, με άλλο νομικό πρόσωπο.
22: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Γιατί είναι άλλο μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και άλλο εάν κάποιες αρχές τους χορηγούν άδειες να δουλέψουν με άλλα κτλ. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μπροστά της μια υπόθεση που όταν έρθει η στιγμή θα τη δικάσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι όλα η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα φορτώνουμε εκεί. Και οι πολιτικοί, όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, στη δικαιοσύνη πάνε. Πάνε όλοι στον Άριο Πάγο εκεί και λέει: ξέρεις, έχω πλακωθεί με τον άλλον ή καταγγέλλω τον άλλον. Και καλείται ο Άριος Πάγος τώρα να λύσει τα προβλήματα των πολιτικών. Και η δικαιοσύνη φορτώνεται την πολιτική αντιπαράθεση, και γι' αυτό το λόγο πολλοί τη θεωρούν ότι η δικαιοσύνη παίζει πολιτικό παιχνίδι. Δεν παίζει. Οι πολιτικοί πάνε και την εμπλέκουν εκεί. Και όταν βγάζει μια απόφαση. Γι' αυτό που οι πολιτικοί προσέφηκαν, αν τους αρέσει χειροκρότημα, αν δεν τους αρέσει, αρχίζουν ας πούμε περίπου τις ύβρις, ας πούμε. Και ο κόσμος σου λέει ότι αυτή η δικαιοσύνη τελικά είναι μια λειτουργία της χώρας που ενώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να κάνει μια σωστή αντιπαράθεση στη Βουλή ή στα δημόσια μέσα οδηγεί τα πράγματα στο να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να λύνει τις διαφορές των πολιτικών. Η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να υπηρετεί τους πολίτες όταν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την εξουσία ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους συμπολίτες τους. Αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι. Αλλά τι έγινε, αυτό δεν το ζήσαμε 3 χρόνια με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν επιχειρήθηκε εκεί να πληγεί η δικαιοσύνη ότι είναι μια λειτουργία, ας πούμε, που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να συγκαλυφθεί η μεταφορά ενός παράνομου φορτίου και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Και αυτό ακόμα, ξέρετε, δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου αφαιρεθεί. Πάλι κάτι έμεινε.
20: Ναι. Τώρα όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τη συνείδηση των πολιτών και το τι του μένει, είναι ότι. Να σας πω τώρα, να έχω τώρα τις αντιδράσεις από το, εδώ, από το Viber που έχουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, 6981231003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Ότι 7 χρόνια δεν χτίσατε μια καινούργια φυλακή. Ότι απέδρασε ένας προχθές βαρυπινίτης από τις Σέρες. Η φωτογραφία του ήταν θολή για να μην αναγνωριστεί. Ότι οι πολίτες έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει, ψάχνουμε κάποιον, αλλά δεν δημοσιεύεται η φωτογραφία του. Τη βρίσκουν στο διαδίκτυο, βέβαια. Ενώ για να βγει η εντολή του εισαγγελέας να τον δείξουμε εμείς από τις τηλεοράσεις κτλ., κάνει καμιά εβδομάδα, μη σου πω και παραπάνω. Λέει, ας πούμε, αυτός ο Ριζάη φορούσε βραχιολάκι. Έφυγε. Φορούσε βραχιολάκι.
22: Δείτε τώρα.
20: Βλέπετε πώς όλα αυτά φτιάχνονται στο μυαλό των πολιτών μας.
22: Ακριβώς. Επειδή είναι ένα μπέρδεμα, πρέπει τώρα εμείς να το κοιτάξουμε.
20: Θα το ξεδιαλύνουμε. Θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
23: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
24: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
25: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
26: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
23: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
28: Ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot στο VodafoneCU.gr.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
30: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική.
31: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
32: Νόβα 931.
3: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
4: Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, καθώς και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεοπορωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση, επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω πως γίνομαι δυσάρεστος, αλλά δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα έξω στους δρόμους. Πολύ κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, φίλες και φίλοι, θα σας καθυστερήσει αμέσως μετά τη μαρίνα του Φλίσβου, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το δε λιμάνι, όλο το δεξιόστροφο από το Υπουργείο Ναυτιλίας μεριά. Προς τον Αγιο Διονύση, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι ακίνητο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, του λιμανιού του Πειραιά. Δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτα, η συγκρού δύσκολη προς το κέντρο της Αθήνας, προς τη Βασιλίση Σαμαλίας δηλαδή. Δύο ρεύματα Κηφισού, το ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών, το καθοδικό από τη Μεταμόρφωση. Μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Η Κηφισίας δύσκολη, η κάθοδος της Μεσογείων. Άρη.
8: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο Ήρων.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Για εσάς τις φρέσκες και τους φρέσκους στην παρέα μας, να γνωρίζετε ότι στο Ιεροθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εγώ εκμεταλλευόμενος τα θέματα της επικαιρότητας, έχω οδηγήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, σε ζητήματα μη αρμοδιότητάς του. Η λειτουργία των φυλακών.
10: Φλωρίδη.
20: Τι είπα? Τον κύριο Φλωρίδη. Όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε με τον κύριο Φλωρίδη είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει απλωθεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία, δυστυχώς. Είναι ένα από τα σφάλματα, δεν οφείλεται στον κύριο Φλωρίδη, τη κυβερνήσεω κεντρικά. Αυτό που λέμε του επιτελικού κράτου. Να εξηγήσουν ότι από το 19 και μετά οι άδειε, η λειτουργία των φυλακών, η αστυνόμευση στι φυλακέ και το ίδιο το σοφοριστικό σύστημα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Τον οποίο θα καλέσει ο κύριο Γιαννήρη να έρθει αυτή τη συζήτηση την κάνω μαζί του. Τώρα όμως, επειδή οφείλετε δύο λόγια να το κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη, είναι γεγονός ότι σας έχω πάει σε παιδεία άλλου συναδέλφου.
10: Δεν πειράζει. Απλώς. Ναι.
20: Όχι, χρειάζονται απαντήσεις στην κοινωνία, δεν το συζητώ. Θα έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης να τα συζητήσουμε.
10: Δείτε λίγο.
20: Ναι.
10: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μία αποστολή να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας. Το κάναμε. Και αυτό παράγει αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε κρίσιμες διατάξεις αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
20: Ναι. Για αυτό... μια που λέμε Χρυσοχοίδης, ναι. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί, θα είναι εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
10: Τέλεια. Οπότε θα μπορεί να σας αναπτύξει και το εξελισσόμενο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φυλακών, όπως και όσες λειτουργήσαν τώρα, όπως είναι η φυλακή της Δράμας ή του Λασιθίου που ετοιμάζεται τώρα, συν η μεγάλη μεταφορά του Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο, αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως. Πώς να σας πω, την ελληνική κοινωνία πρωτίστως την ενδιαφέρει εάν η πολιτεία πήρε επιτέλους τις αποφάσεις για να προστατεύσει την κοινωνία από το έγκλημα. Αυτό το κάναμε. Ναι. Και η αστυνομία με βάση αυτό το πλαίσιο έχει αποτελέσματα.
20: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό θα έλεγα, της κοινωνίας που θέλει και άλλα περισσότερα. Θέλω να πω, μπορεί να ψηφίζουν άλλο κόμμα, αλλά στο θέμα σκέλος ασφάλεια τα περιμένουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί να λένε δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, αλλά θέλουν από την κυβέρνηση να είναι πιο αυστηρή αυτό.
10: Δεν διαφωνώ.
20: Να επιβάλλεται ο νόμος, κυρίως να εφαρμόζεται ο νόμος.
10: Εφαρμόζεται. Μα επαναλαμβάνω.
20: Το είπατε προηγουμένως, ότι αυξήθηκαν κατά 4.000.
10: Κατά 5.000. Κατά 50% σε δύο χρόνια.
20: Καταδίκες. Ο εγκλισμός. Σωστότερο.
10: Αυτό είναι νόμος και τάξη. Νόμος τι είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει ποινές και τάξη είναι η αστυνομία.
20: Και εσείς στην κοινωνία τα γνωρίζει όλα αυτά. Γιατί δεν τα ξέρει ούτε η δημοσιογραφία. Να, έχετε απέναντι σε ένα που δεν το έχω κι εγώ τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου.
10: Είναι ένα έλλειμμα και των δυο μας.
20: Ωραία.
10: Της πληροφόρησης δηλαδή.
20: Στην Α Θεσσαλονίκη θα κατέβει. Ναι.
10: Α, μάλιστα.
20: Ανακοινώθηκε. Ναι. Μπούμε στα πολιτικά.
10: Να μπούμε, ναι. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές κιόλας, ότι σε ερωτήσεις που μου κάνανε οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, ότι δεν επιθυμώ. Δηλαδή, θα κλείσει ο κύκλος. Έλεγα εδώ, επανήλθα μετά από τόσα χρόνια σε μια κυβερνητική θέση, έκανα ένα έργο, ας κριθεί αυτό, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Όμως. Τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να αλλάξω απόφαση? Ήταν η εκτίμηση ότι πάμε σε ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές το 2027. Εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Το οποίο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας προστατεύει την ελληνική κοινωνία από δύο πράγματα. Πρώτον, οργανώνει καλά την εθνική άμυνα. Αυτό είναι το περιβάλλον σταθερότητα. Και δεύτερον, μπορεί και λειτουργεί καλύτερα η οικονομία για να μπορούμε να προοδεύουμε όλοι, να γίνεται καλύτερη ζωή.
20: Δηλαδή, αν κερδίσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτά όλα διακυβεύονται, κύριε Φλωρίδη.
10: Καταρχάς, έχουμε το εξής θέμα, ναι. Το μοναδικό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όσο υπήρχε ο λεγόμενος ισχυρός δικοματισμός, το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Ήταν καθαρό αυτό. Τώρα είμαστε στο εξής σημείο. Είμαστε μια χώρα όλα τα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια μέρα ακυβέρνητη.
20: Ναι.
10: Γιατί...
20: Γι' αυτό λένε ότι τρομοκρατείται, γι' αυτό λέω το πάμε με τη σειρά. Γι' αυτό λέω. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή αν κερδίσουν οι άλλοι δύο, αυτά όλα είναι εν κινδύνο.
10: Εάν δεν υπάρχει στην πολιτική. Στην πολιτική είναι δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα δεν συγκροτούν.
20: Το οποίο όμως δεν όμως αν δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, λένε όλοι οι υπόλοιποι δεν συνεργαστούν μαζί της.
10: Σύμφωνα. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι λένε εμείς για τον εαυτό τους.
20: Ναι.
10: Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι να μην σχηματίσετε κι εσείς.
20: Ναι.
10: Άρα λοιπόν τι θα γίνει αυτό στον τόπο.
20: Μπορεί να εμφανιστεί ένας Αντώνης Σαμαράς με ένα ποσοστό και να πει δίνω εγώ το ποσοστό μου για συνεργασία αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης.
10: Ναι. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, το ποιο θα είναι η κυβέρνηση.
20: Δεν είναι στη δημοκρατία μέσα.
10: Να σας
20: δικαίωμα
10: πω.
20: Να σηκωθούν οι βουλευτές και να πούν δεν σε θέλουμε άλλο πρόεδρε. Θα φέρουν φύγεση για να συνεργαστούμε με τους άλλους να ξαναγίνουμε κυβέρνηση.
10: Ναι, ναι. Όλα αυτά όμως εντάσσονται σε ένα προβληματισμό που πρέπει να έχουν οι πολίτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Εδώ δεν να κάνουμε παιχνίδια. Εδώ είναι να δούμε τι εξελίσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
20: Δηλαδή, λοιπόν, αν φύγει ο Μητσοτάκης, κινδυνεύουμε.
10: Εγώ τι έθεσα.
20: Ναι.
10: Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες από τη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
20: Ναι. Γιατί όμως δεν είναι κυβέρνητη η Ελλάδα. Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα, φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται κάποιος άλλος. Πού είναι το πρόβλημα.
10: Δείτε λίγο.
20: Ναι.
10: Δείτε λίγο. Με αυτούς τους όρους. Πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει νόθευση, αυτή η αντίληψη, του εκλογικού αποτελέσματος.
20: Νόθευση,
10: γιατί αν ο κόσμος βγάλει με υψηλά ποσοστά τον Μητσοτάκη, πώς θα πει κάποιος άλλος ότι ξέρεις δεν θα είσαι πρωθυπουργός.
20: Ποιο είναι το υψηλό ποσοστό για εσάς κύριε Φλωρίδη, να ακούει η κοινωνία.
10: Δείτε λίγο. Ο Μητσοτάκης οδηγείται και η Νέα Δημοκρατία προς την αυτοδυναμία. Και οδηγείται προς την αυτοδυναμία για τους λόγους που σας είπα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ύπαρξη μέσα από την άμυνά της την ισχυρή και να μπορέσει η οικονομία να δουλεύει καλά.
20: Ξαναγυρίζω
10: τα υπόλοιπα λοιπόν είναι.
20: Διακυβεύονται αυτά που είπατε, εθνική ασφάλεια και οικονομία, σε περίπτωση ενός αποτελέσματος καλύτερου για Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
10: Με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν σήμερα και ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον, ένα κόμμα που σήμερα δημοσκοπείται στο 15% και 16%, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε μια λογική συζήτηση, ξέρεις θα κάνει η κυβέρνηση. Η προοπτική του Πασόκ να βγει πρώτο με μια ψήφο διαφορά, τέλος πάντων είναι, πώς να σας πω, ανήκει σε άλλες επιστήμες. Εγώ δικηγόρος.
20: Άρα λέτε δεν συγκροτείται η κυβέρνηση αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα,
10: το εκλογικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί άλλου τύπου κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν δίνει. Αλλά και αν πάρουμε αυτή την πασπερμία από δεξιά, την παρδαλή δεξιά, την παρδαλή αριστερά κτλ., φαντάζεται κάποιος ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα για την Ελλάδα, τέτοιο που μπορεί να προστατεύσει την άμυνά της και την οικονομία της? Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες.
20: Ναι. Λέει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο δεν αποκαλύπτει για τον εαυτό του τι θα κάνει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά λέει ειδικά το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί. Το έχει δεδομένο δηλαδή ο κ. Σαντουλάκη, θα συνεργαστεί με όλη τη δεξιά. Μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι στεναρά εναντίον της Ρωσίας, τον πόλεμο, της εισβολής στην Ουκρανία με έναν επιστολογράφο του Ιησού, ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας.
10: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία
20: αντίθεση. Του το λέει κάθε μέρα ο Σαντουλάκη όμως. Εννοώ στην κοινωνία το λέει.
10: Σύμφωνοι γιατί και ο Σαντουλάκη κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρούς λέει διάφορα. Εδώ πήγε με την Κωνσταντοπούλου.
20: Δεν του το λέει κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης όμως. Εννοώ στην κοινωνία το λέει.
10: Σύμφωνοι γιατί και ο Ανδρουλάκης κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρούς λέει διάφορα.

0: τον, τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Ο κ. Σαμαράς, καταρχάς μιλάμε για ένα κόμμα ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ασχολούμαστε με κάτι που θα γίνει ενδεχομένως, αν γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ενασχόλησης με κάτι το οποίο πιθανόν ίσως κτλ. Αν θέλει να το κάνει, ιδού η Ρόδος. Και τότε φυσικά θα πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, όπως πρέπει να γίνεται μέσα στη δημοκρατία. Επομένως, τι να συζητάμε τώρα για το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει, και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόγιο για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόγιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε μαζί του και κίνητροι.
0: Τι νόημα έχει αυτό,
1: που είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη και θα συγκροτήσουν κάτι κτλ. Που δεν το ξέρουμε ακόμη.
0: Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει.
1: Η κοινωνία την αφορά, κύριε Φλωρίδη.
0: Ούτε καν. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι. Λένε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τέλος πάντων ασχολούνται με τον κύριο Σαμαρά, ότι ξέρεις, λέει, αυτός επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, δεν τζίμπησε και δεν έκανε το κόμμα γρήγορα για να μην φθαρεί κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα. Ας το κάνει επιτέλους για να συζητήσουμε σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα συζητάμε για κάτι υποθετικό. Μάλιστα. Για κάτι, ξέρω εγώ, που, τι νόημα έχει.
1: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Φλωρίδη. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες, με συνεργασία 4 διακεκριμένων δημόσιων βρετανικών πανεπιστημίων. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σαν ζομπετζί. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιβή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικά.

0: τιμής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στο θάλαμο. Λοιπόν, εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, είπατε ότι κινδυνεύουμε από ντούα. Μας κάνουν ντούα αν σε μια περίπτωση εδώ μπλέξουμε μεταξύ μας και δεν έχουμε κυβέρνηση σταθερή.
3: Λοιπόν, η φράση ήταν ότι η Ελλάδα, επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη έστω μία χώρα. Διότι αυτό εκκυμονεί σαφώς κινδύνους.
2: Και είπατε ότι, σας είπαν ότι τρομοκρατείτε την κοινωνία.
3: Μάλιστα, λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου? Ότι ο πολιτικός, κυρίως ο πολιτικός, όλοι όσοι είμαστε στο δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε καθαρά. Τι σημαίνει καθαρά? Να λένε κάτι που να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα, συμφωνεί ή διαφωνεί ο κόσμος είναι άλλο πράγμα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι λέει ο πολιτικός. Και εδώ δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο. Είναι να βοηθήσουμε με έναν καθαρό λόγο, με την καθαρή διατύπωση ενός λόγου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος μερικά πράγματα που ενδεχομένως του ξεφεύγουν, του διαφεύγουν. Λοιπόν, άρα εδώ τι είπα εγώ? Είπα λοιπόν αυτό το οποίο παραπέμπει πού? Το ερώτημα που έκανα σε μερικούς είναι το εξής. Δεν μου λέτε, σου λέω, εάν δεν φοβόμασταν το ντου, μπορεί κανένας να μου πει γιατί διαθέτουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε, δηλαδή που δεν μας περισσεύουν για να κάνουμε τόσο μεγάλους εξοπλισμούς έτσι ώστε να αισθανόμαστε και τα ξοδεύουμε.
2: Για να αγοράζουμε ό,τι πλέει και ό,τι πετάει.
3: Ακριβώς, ναι. Να προστατευτούμε το Λουξεμβούργο. Από τη Δανία, από την Ολλανδία έχουμε κανένα κίνδυνο από εκεί? Γιατί τώρα θα δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ισραήλ και σωστά, προκειμένου να μας κάνει να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα που είναι 5 στρώματα αντιπυραυλικής
2: προστασίας? Αλλά τόσα στην Ιταλία για να πάρουμε τα δικά
3: τις φρεγάτες και τις άλλες φρεγάτες και τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται και για αυτά γιατί τα κάνουμε, ρε παιδιά? Λοιπόν, και επειδή δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά, θέλω να ξαναφέρω στη μνήμη μας κάτι. 28 Φεβρουαρίου του 2020 έγινε στον Εύρο αυτό που γνωρίζουμε ότι έγινε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους κατόχους της ελληνικής γλώσσας να ονομάσουν τι έγινε εκεί. Πώς το λένε αυτό που έγινε εκεί?
2: Εισβολή, πολεμική εισβολή. Λοιπόν. Εισβολή. Πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν. Μια εισβολή έγινε.
3: Μισό. Κάτι λένε υβριδική επίδεση. Οπότε ακούει άλλο υβριδική επίδεση. Σου λέει είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο που έχει και ηλεκτρικό, έχει και βενζίνη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, αυτή η πλούσια ελληνική γλώσσα, οδηγεί σε μία μόνο λέξη. Ντου. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μία οργανωμένη απόπειρα εισβολή στον ελληνικό χώρο, παραβιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία, χιλιάδων μεταναστών από άλλες χώρες, από την πλευρά της Τουρκίας, που οργανώθηκε, όπως αποδείχθηκε, από την Τουρκία. Άρα λοιπόν εκεί, και τώρα θέλω να σας διαβάσω ποια είναι η πινακίδα που ανήρτησε ο ελληνικός στρατός στο φυλάκιο όπου έγινε αυτή η μεγάλη άμυνα της χώρας. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που κράτησαν ένα μήνα. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει αναρτήσει την εξής πινακίδα. Όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο χωρίς σφαίρες.
2: Αυτό ποια είναι η πινακή, πού έχει αναρτηθεί αυτή η πινακή?
3: Στο φυλάκιο των Καστανιών. Μάλιστα. Του στρατού, του ελληνικού στρατού. Εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες, εγώ πήγα πέρυσι τέτοιο καιρό και η αξιωματική, ο αξιωματικός επικεφαλής μου έκανε ενημέρωση τι έγινε εκεί, έχοντας όλες τις φωτογραφίες και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν τότε και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εκεί.
2: Είναι σημείο που μπορούμε να επισκεφτούμε όλοι, φαντάζομαι.
3: Σαφώς το φυλάκιο μπορεί να πάμε. Άρα, αυτή η πινακίδα τι λέει? Αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε χωρίς σφαίρες θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, εάν δεν υπήρχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να δώσει εντολή και να παραταχθεί ο στρατός και η αστυνομία. Διότι αν περνούσαν αυτές οι δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως προανήγγειλε ο Ερντογάν από εκεί ότι θα μπαίνανε, έπεσαν λέει, άνοιξαν οι πόρτες, ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν τότε, σημαίνει ότι θα καταλύονταν το ελληνικό κράτος χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Αυτό είναι. Και προσέξτε τώρα, πότε μια χώρα πάνοπλη όπως η Ελλάδα μπορεί να γίνει άοπλη? Όταν είναι πολιτικά άοπλη. Όταν δηλαδή δεν έχεις κυβέρνηση που την κρίσιμη στιγμή, ή ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση, ή μαλώνουν τα κόμματα, ή όχι αυτός, εκείνος, ο άλλος, δεν τα βρίσκουμε, πόσοι υπουργοί κτλ. Και τότε δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την εντολή να παραταχθούν οι δυνάμεις. Ή να χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα τα φοβερά τα οποία έχει αγοράσει η Ελλάδα με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό, πώς να σας πω, ανατρέχει στην ελληνική ιστορία, στο πώς μπήκαν στην Κύπρο, στο πώς, και κάθε φορά που έχουμε, πώς επιχείρησαν να κάνουν κάτι στα Ίμια, δεν είχε προλάβει να αλλάξει η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, αυτό, αν δεν το συνειδητοποιούμε, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές ανάγκες της χώρας, ότι το μείζον για μια χώρα και στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο της οικονομίας είναι μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί και αποφασίζει γρήγορα. Παράδειγμα, στην οικονομία, όταν μας αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι από την αξιολόγηση των οποίων εξαρτώνται τα επιτόκια που θα μας δανείσουν, αν μας κάνουν καλή βαθμίδα ή όχι, Το πρώτο που θέτουν ως στοιχείο αξιολόγησης είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα, εθνική άμυνα και οικονομική σταθερότητα και πρόοδος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν είπα τα τόσο απλά, τα τόσο καθαρά και
2: είπαν ότι εκφοβίζεται την κοινωνία για να ψηφίσει
3: λοιπόν,
2: Μητσοτάκη.
3: Δεν εκφοβίζουμε κανέναν. Ούτε ο Μητσοτάκης ζητάει παράταση της εξουσίας του το 2027. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έκανα αυτά, εγγυώμαι αυτά και θέλω η χώρα μου να μπορέσει να έχει μια σταθερότητα για να μπορέσει αυτές τις κατακτήσεις που έχει να τις μεγαλώσει και κυρίως να αισθανόμαστε ασφαλείς. Τα όπλα που παίρνουμε εμείς δεν τα παίρνουμε για να κάνουμε πόλεμο εμείς, δεν είμαστε επιθετική δύναμη εμείς, είναι να φύγει από το μυαλό.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: στην εκπαίδευση. Και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Έφυγες!
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά, στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισία σαν τμήματα, στην Αττική Οδό και στην Άνοδο της Συγκρού. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε στο ασθενοφόρο, στο οποίο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιοδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέριψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθη πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλαιό και ξεπερασμένο ψέμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητα 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλαιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, ποσοστό 48,9%, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% ποσοστό στον ΟΑΣΑ. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και τη λήξη της Βάρδες έχει ανακοινώσει η ΕΔΔΗ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με κυκλοφορίες δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Δύσκολη είναι η εικόνα των κυκλοφοριακών στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα. Πολλοί δρόμοι ακινητοποιημένοι, μποτιλιαρισμένοι. Ενδεικτικά, Υπατησίων στο ρεύμα προς την Αθήνα, από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς την Αγίου Μελετίου, πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Η Πειραιώς προς την Αθήνα, λόγω έργων, λόγω εργασιών, στο ύψος του Γκαζιού, είναι κλειστή η μία εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας και έτσι έχει μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνουμε, προς την Αθήνα, λόγω έργων στο ύψος του Γκαζιού. Η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τη Βασιλίση Σαμαλίας είναι ακινητοποιημένη. Ακινητοποιημένα είναι και τα δύο ρεύματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ε2 πύλη στην Αιτιόνια Ακτή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, μετά από την βραδινή, χθεσινοβραδινή βροχή. Μιλάω για το Λεκανοπέδιο, κυρίες και κύριοι, τις συμπατριώτες, και για εσάς που είστε στο εξωτερικό. Εμείς νιώσαμε έτσι μια κάποια δροσιά η οποία επήλθε μετά την βραδινή βροχή. Θα το λέγαμε βροχούλα, αλλά μια χαρά. Μια χαρά ήταν έτσι για να φτιάξει λίγο, να ισορροπήσει λίγο και το σώμα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τζιοβάνι.

0: Έχω ανοιχτή μπροστά μου την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία συνοψίζει όλα τα κεντρικά θέματα που εκείνη έχει επιλέξει, που περνούν μέσα από τη ζωή μας. Αρχίζω από κάτι που δεν το ήξερα. Όπως, ας πούμε, είναι στην παρακμή τους η pub στην Αγγλία, το ίδιο τώρα βλέπω ότι αργοπεθαίνουν και τα γαλλικά μπιστρό, δεν το ήξερα. Κάθε μέρα, λέει, κατεβάζουν ρολά 2 μπιστρό στη Γαλλία. Και από εκεί που στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν 500.000, μέχρι τη δεκαετία του 60, σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30 έως 40.000 σε όλη τη Γαλλία. Διαβάζω για τη νέα έψη του κεραμικού, νέα είσοδος και έξοδος, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης και άλλες υποδομές επισκεπτών, διαθέτει πλέον ο αναβαθμισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού, ο οποίος αποδόθηκε χθες στο κοινό. Αλλά από την άλλη πλευρά, στενάζουμε από φυλακές. Δεν υπάρχουμε, έχουμε θέματα με τις φυλακές μας. Φιλοξένησα πριν από λίγο τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, αλλά η αρμοδιότητα λειτουργίας των φυλακών και του σοφρονιστικού συστήματος από το 19 με απόφαση του επιτελικού κράτους έχει περάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Αμφιβάλλαν το ξέρει και η ίδια η δημοσιογραφία. Ενώ εξαιρώ τους συναδέλφους οι οποίοι καλύπτουν τα αρμόδια υπουργεία. Άρα πήγα την συζήτηση μέχρι ενός σημείου με τον κύριο Φλωρίδη, τον έβαζα σε παιδεία που δεν είναι δικά του, οπότε την επόμενη Παρασκευή στις 25 Σεπτεμβρίου με ενημέρωσε ο κύριος Γιαννίδης ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα είναι στις 8 το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, οπότε και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για τις φυλακές. Το πόσο κωμωδία είναι να χαρακτηρίζουν μια φυλακή υψίστης ασφάλειας όπως είναι στο Δομοκό, αλλά να μην διαφέρει η λειτουργία της σε σχέση με τις άλλες φυλακές της χώρας. Άρα, για ποιο λόγο να θεωρείται υψίστης σημασίας ασφάλειας και να γίνεται η διακωμώδηση. Πολλά ακόμη θέματα, πώς δίνονται οι άδειες, ο υπερπληθυσμός των φυλακών, αυτές οι περίφημη μεταφορά. Όταν μπήκα στη δημοσιογραφία το 80. Ένα από τα πρώτα θέματα που έκανα ήταν που είχαν στείλει στην περιοχή του Κορυδαλού να κάνω θέμα το αίτημα των κατοίκων για την απομάκρυση των φυλακών από την περιοχή τους. Ακόμη σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει. Το προσπαθεί, το παλεύει η κυβέρνηση, πέρασαν 7 χρόνια, υπάρχει ένα θέμα. Κατά τα άλλα λένε οι αντίπαλοι ότι κάνει απευθείας αναθέσεις, ενώ θα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ναι, αναθέτω απευθείας τα κάτω έργα 1, 2, 3, 4, 5, διότι κρίνω ότι πρέπει να γίνουν χθες. Δεν ξέρω, το κάνω λίγο καφενιακό τώρα, δεν ξέρω αν γίνονται τόσο απλά αυτά τα πράγματα, αλλά ρε παιδί μου, οι φυλακές εκεί στον Ασπόπυργο είναι ένα χρόνιο θέμα το οποίο θέλουμε όλοι να τελειώνει, ε. Λοιπόν, για την επόμενη Παρασκευή οι λεπτομέρειες γι' αυτό. Ήρθε η στιγμή, θα φτάνει η στιγμή, τα παιδιά, οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων να αξιολογήσουν ποιους τους εκπαιδευτικούς τους. Θα ερχόταν η ώρα, δεν μπορεί. Τόσο καιρό τα έχουμε πάνω, δεν ξέρουν αριθμητική, δεν ξέρουν να κατανοούν ένα κείμενο, δεν μπορούν να λύσουν ασκήσεις, δεν μπορούν να αντιληφθούν το κείμενο, δεν μπορούν να συζητήσουν πάνω στο κείμενο. Αφού δεν μπορούν, αυτός που τους εκπαιδεύει θα έχει κάποια εμπλοκή στο γιατί δεν μπορούν. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να πούν και εκείνα τη γνώμη τους και λένε για τους καθηγητές τους ότι παραδίδουν μεν το μάθημα, ανοίγω εγώ παρένθεση, μάλλον έτσι μια ρουτίνα βαριεστημάρας, δεν μεταδίδουν γνώση και ποιο είναι το κυρίως που ακολουθεί μετά, ποια είναι η βασική πρόταση που ακολουθεί, κύριε ή κυρία, ανάλογα με το φύλο του εκπαιδευτικού, μην αγχώνεστε, θα τα μάθουμε στο φροντιστήριο το απόγευμα ή στο ιδιαίτερο που θα έρθει στο σπίτι. Άρα επιτελικών κράτος, το θέμα αυτό φεύγει πια, γιατί αν αρχίσετε και να μου πείτε ότι ναι, υπάρχει αξιολόγηση στο Υπουργείο Παιδείας και διάφορα τέτοια, θα σας πω ότι λέμε μπαρμπούτσαρα μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Άρα λοιπόν επιτελικών κράτος, άρα λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ, υπόσχεστε, πρέπει να πείτε στην κοινή γνώμη ότι για να πάρετε την ψήφο των πολιτών πρέπει να πείτε ότι θα προχωρήσετε και πώς, όχι γενικόλογα πράγματα όπως δεν οι άλλοι, θα να εξηγήσετε πώς θα αναμορφώσετε όλη την εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης εννοείται της αξιολόγησης και της αμοιβής των εκπαιδευτικών, το πώς θα ανέβουν ηθικά, πώς θα πάρουν ξανά υπόσταση οι εκπαιδευτικοί να σταθούν απέναντι στους μαθητές, με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Αλλά κανονική ανάλυση και εσείς ένας, αυτό που λέμε ένα πρόγραμμα, δεν θέλουμε πρόγραμμα με την έννοια των προγραμμάτων που δεν τα διαβάζει κανείς, εξαγγελία θέλουμε με συγκεκριμένο τρόπο πώς νομίζετε ότι μπορείτε να επιτύχετε την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε όταν τα παιδιά θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, όταν θα πάνε στο πανεπιστήμιο και ειδικότερα στις φιλολογικές σχολές, λέμε, αν αυτές υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν, να μην αρχίζουν φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν οι καθηγητές του πανεπιστημίου να τους διδάξουν την πανεπιστημιακή ύλη, αλλά χωρίς τα παιδιά να καταλαβαίνουν τα ελληνικά. Αναφερόμαστε στα φιλολογικά μαθήματα, λέω. Λοιπόν, το κεντρικό μας θέμα θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα σας.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα Νίκο.
1: Απλώς όχι οριζόντιες αυξήσεις, επειδή και εγώ είμαι
0: υπέρ των κατόπιν αξιολογήσεως. Όχι, κατόπιν αξιολογήσεως που κάποιοι θα κριθούν ανεπαρκείς, που θα βγουν ανεπαρκείς γιατί είναι, και εκείνοι που θα μείνουν αφού μετεκπαιδευτούν θα πρέπει να αμοιφθούν. Εννοείται κατόπιν αξιολόγησης.
1: Γιατί... Το χειρότερο στοιχείο είναι η έρευνα της προηγούμενης εβδομάδας. Ότι οι εκπαιδευτικοί, πάλι καθημερινή νομίζω το έχει στο εξώφυλλο, ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι κουρασμένοι.
0: Ναι, κουρασμένοι, βαριεστημένοι.
1: Δεν είναι ωραίο για κανέναν κλάδο, όσο και να νιώθουν κόποση, όσο και να οτιδήποτε, να υπάρχει αυτή η άποψη για έναν κλάδο. Είναι πραγματικά το πρώτο που θα έπρεπε να κινητοποιηθούν, πρώτα απ' όλα να βγάλουν αυτό το πράγμα από πάνω τους.
0: Αληθινή ιστορία, βιωματική. Μου τη μεταφέρουν ανεξαρτήτως φύλου εκπαιδευτική. Θα το βάζω σε ουδέτερο για να μην έστω και να μην προδώσω κανέναν. Ότι είναι το παιδί του ενός, είναι στο το διδάσκει ο εκπαιδευτικός συνάδελφος στο ίδιο σχολείο, έτσι. Και του λέει: Δεν πάει καλά το. Αυτό λέει: Εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Αλληλοκατηγορούνται οι εκπαιδευτικοί ότι το παιδί του εκπαιδευτικού του ενός δεν είναι, βαριέται στο σχολείο και ότι δεν ενδιαφέρεται. Και λέει: Εγώ φταίω. Εσύ φταίς που δεν ξέρει να το διδάξει. Θέλω να πω ότι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, έχουν διαραγεί οι σχέσεις.
1: Ναι. Και όλο αυτό κινείται κυρίως όχι από το να διδάξεις να έχει αποτέλεσμα, γύρω από τη βαθμοθυρία. Υπονοούν ότι δεν παίρνει βαθμούς το παιδί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και η διάγνωση του προβλήματος είναι ακόμη πιο δύσκολη. Το παιδί δεν παίρνει βαθμούς τελικά. Γιατί αν έπαιρνε βαθμούς, όλοι καθησυχάζονται και όλοι είναι ήρεμοι. Ξέρεις, στο σχολείο η υπόθεση βαθμή καλύπτει τα πάντα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρεις πράγματα, αλλά έχεις ψηλό βαθμό. Ναι. Και οι πιο πολλοί καθηγητές αρέσκονται σε αυτό. Θα βάλω βαθμό να είμαι ήσυχος και ο γονιός να είναι εντάξει, ναι, και εγώ θα είμαι εντάξει.
0: Τώρα θα πω κάτι που μπορεί να θεωρηθεί παλαβό. Προφανώς θα θεωρηθεί παλαβό από κάποιους. Θα έπρεπε να έχουμε ήδη εντάξει την ονομαζόμενη παραπαιδεία στην εκπαίδευση, το κανονικό σύστημα, όλα τα φροντιστήρια. Με εκείνο το σύστημα που είχε πει ο ύμνηστος Μάνος. Ότι μόλις γεννιέται το παιδί θα παίρνει ένα βάουτσερ η οικογένεια. Βέβαια αυτό θεωρήθηκε πολύ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί αν είναι παραβατικοί οι γονείς θα φάνε τα λεφτά κτλ. Και να αποφασίζει, στην πορεία του παιδιού η οικογένεια πώς θέλει να ταπανίσει αυτό το ποσό. Πού θα το διαπανίσει, στο ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα. Τα ενοποιούμε και έχουμε να φτιάχνουμε κάτι. Μια ιδέα, δεν λέω ότι ήταν αυτή που θα σώσει, αλλά θέλω να πω ότι με έναν τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόταση που διαβάζω σήμερα στον τίτλο της Καθημερινής. Κύριε, μην αγχώνεστε, θα τα μάθουμε στο φροντιστήριο.
1: Ναι. Αυτό λέγεται συνέχεια. Πρέπει να σου πω όμως ότι πλέον υπάρχει και φροντιστήριο του φροντιστηρίου. Δηλαδή η νέα τάση τώρα, επειδή εγώ έχω παιδιά σε αυτές τις ηλικίες.
0: Ότι χρειάζεται το σχολείο για να πάνε στο
1: φροντιστήριο. Και το ιδιαίτερο για το ίδιο μάθημα. Τρία πράγματα. Εδώ είναι η τρέλα των γονιών, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Που τρελαίνουν και τα παιδιά και τρελαίνουν και όλο το σύστημα. Προφανώς υπάρχει ελευθερία να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά αυτό είναι τρέλα.
0: Και στο τέλος εννοείται ότι αυτό πρέπει να καταλήξει στην αλλαγή του συστήματος, ώστε κάποια στιγμή και το πανεπιστήμιο να κάνει τη δουλειά που έχει επιφορτιστεί. Δηλαδή μπορεί να είναι ανοιχτές οι πόρτες, αλλά στο πρώτο εξάμηνο θα καθορίζεται αν κάποιος, κάποιο παιδί, αγόρι ή κορίτσι, μπορεί να συνεχίσει ή όχι.
1: Ναι,
0: όλα αυτά ισχύουν στην Ευρώπη, τώρα. Ισχύουν όλα αυτά. Εμείς δεν θέλουμε, να ξεβολευτούμε. Πάμε, Νίκο, τα δικά σου.
1: Σήμερα έχουμε την πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ιστορία των ενεργειακών. Των εκτακτών, όλο αυτό το πράγμα, την αμόλυβδη να πλησιάζει τα 2,20, τον ντίζελ να είναι πάνω το 2,13-14 και να παίρνουν 1-2 λεπτά την ημέρα σε μέσες τιμές χώρας. Σήμερα έχει προκαλέσει την πρώτη σύσκεψη, θα είναι τόσο από τον Πρωθυπουργό, θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι σημαντικό γιατί ήταν χτες στο Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον γερμανό ομολογό του. Άρα έχουμε και μια πρώτη εικόνα από τις γερμανικές διαθέσεις, γιατί για να γίνουν πράγματα πρέπει να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πράσινο φως και μια δημοσιονομική χαλάρωση. Οι κανόνες δεν επιτρέπουν πολλά πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να χαλαρώσουν όπως χαλαρώνουν πάντα σε περιόδους κρίσης, γιατί αυτό που βιώνουμε είναι μια πολύ μεγάλη κρίση, βαθαίνει συνεχώς και αποκτάει, θα έλεγα, νέες αιστείες που του πυροδοτούν. Για παράδειγμα, χτες είχαμε αυτήν την ιστορία στη Σαουδική Αραβία, όπου υπάρχει το πρόβλημα με τους Χούθη και ο αγωγός Ανατολής Δύσης, που παρέκαμε τα στενά του Ορμούζ, επί της ουσίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η Σαουδική Αραβία πλέον δεν μπορεί να παραδώσει ποσότητες. Άρα έχουμε πρόβλημα σε ανεπεξέργαστο πετρέλαιο. Έχουμε πρόβλημα ωστόσο εδώ και πολύ καιρό, από τον Ιούλιο, σε επεξεργασμένο, δηλαδή σε διυλισμένο καύσιμο ντίζελ, λόγω από τις απαγόρευσης.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας, που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου, με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: αυτού ή μεταφορές, κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: Οι μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Νόβα 931.
16: Η ώρα είναι 9:30.
17: Νόβα 931.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Επιμένει δίαιτα.
21: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
22: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
23: This is going to be absolutely massive.
24: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
27: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
29: Ναι.
28: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
30: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
31: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
32: ερχόμαστε!
31: Θοδωρής Μαμβακάρης.
32: Τάκης Γιαλούτσος.
31: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
32: Στο Sky 100,3.
33: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
34: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά, στον άξονα Αχιλλέως Μάρνη, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη, κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA του 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους παιδιά και περισσότεροι από 60 αγνοούνται μετά την κατάρρευση εξαρρόφησης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Αρχίζει δειλά-δειλά να φεύγει η κίνηση, αλλά και πάλι έχουμε πολλά προβλήματα. Δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ακίνητα, φίλες και φίλοι. Η άνοδος της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τους τύρους του Ολυμπίου Διός, βεβαίως. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος των Κτέλ. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό και για 7,5 χιλιόμετρα. Προσέξτε την Πατησίων προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αγίου Μελετίου και την Πειραιώς προς την Αθήνα, η οποία έχει και εργασίες στο ύψος του Γκαζιού. Και υπάρχει στη διάθεσή σας η μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Πειραιώς προς Αθήνα, επαναλαμβάνω.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Παρατήρηση, μάλλον πρώτα απ' όλα να αναγγείλω, καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αναγγείλω πρώτα απ' όλα μια εκδήλωση του Συνδέσμου Αρκάδων Πειραιώς, Θόδωρος Κολοκοτρώνης, πρόεδρος του οποίου συνδέσμου είναι ο Δημήτρης Καπράνος, δημοσιογράφος, και προσκαλεί λοιπόν ο Σύνδεσμος Αρκάδων Πειραιώς στα εγγένεια της εκθέσεως της Χριστίνας Ανίντ στην Πινακοθήκη Πειραιώς, στην οδό Φίλωνος 29, σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 το βράδυ. Για την καλλιτέχνητα και το έργο της θα μιλήσει ο ιστορικός τέχνης, κριτικός τέχνης, συγγραφέας και πανεπιστημιακός Μάνος Στεφανίδης, στο πιάνο η Κατερίνα Κόλγκαρη. Εύχομαι καλή επιτυχία και στην έκθεση και στην εκδήλωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι για τις επιστολές που μου στέλνετε, υποδεικνύοντας ότι είναι η κυρία Καριστιανού δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Χαίρομαι πολύ που προσέρχεστε πια σιγά σιγά, τώρα που άνοιξε πια η βεντάλια, και αντιλαμβάνεστε ότι η κυρία Καριστιανού έλεγε πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά, δηλαδή δηλώνει πράγματα τα οποία τώρα σας κάνουν, σας τη φέρνουν, σας προκαλούν εντύπωση, αλλά αυτά ελέγοντο σε χρονικό διάστημα κατά την οποία υπήρχε μία λατρεία προς το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι χρειάζεται καιρό η κοινωνία να αποσυμπιέζεται όταν πιέζεται συναισθηματικά, και πάνω αυτό το συνέστημα το εκμεταλλεύονται διάφοροι απατεώνες και αητονίχηδες, αρσενικοί και θηλυκοί, και εκεί πάνω η κοινωνία τσιμπάει για άλλη μία φορά το αγκίστρι. Δεν είναι πρώτη φορά, έτσι γίνεται με λατρεία προς την κοινωνία, δεν το συζητώ, και με πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά πολλές φορές η κοινωνία λειτουργεί ακριβώς όταν λέγαμε τότε, όχι μόνο με το συνέστημα, αλλά κάπου, βρε παιδί μου, κάπου σε κάποια άκρη να υπάρχει και μια σχετική λειτουργία εγκεφάλου. Σχετική, για να μην κουραστεί ο εγκέφαλος, αυτό λέω, δεν θέλω εγώ να προκαλώ υπερλειτουργία, να μην έχουμε υπερθέρμανση του εγκεφάλου, αλλά λίγο, σε έναν βαθμό, ας πούμε, να λειτουργεί λίγο ο εγκέφαλος. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ τώρα. Να είστε καλά που με πληροφορείτε. Αγαπητέ Γιώργο Κολοκοτρώνη, ο κύριος Κολοκοτρώνης διευθύνει μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, και τον οποίον γνωρίζω. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Παρακαλώ, σε ποιον ανήκει ο έλεγχος, η εποπτεία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων? Ποιος ελέγχει τη λειτουργία τους? Γιατί μου λέει εδώ ο κύριος Κολοκοτρώνης ότι πρέπει να υπαχθούν στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα ποιος τους έχει? Γιατί μου λέει και εκεί γίνονται διάφορα, που υπάρχουν παράνομες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργούν παράνομα σαν πανσιόν. Τι να πω. Περιμένω, αγαπητέ Γιώργο, την επιστολή σου. Είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Κολοκοτρώνης. Έχει κάποιες ιδέες για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, αλλά δυστυχώς δεν εισακούεται. Είναι από αυτά που δεν. Τα λέει φουκαράς μόνος του. Λοιπόν, η κυρία Έρικα Ξηρουχάκη είναι η διευθύντρια επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας Eldorado Gold στην Ελλάδα. Δηλαδή της εταιρείας που λειτουργεί την Ελληνικός Χρυσός. Καλημέρα σας, κυρία Ξηρουχάκη. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σας κάλεσα για έναν και μοναδικό λόγο, κυρία Ξηρουχάκη, να σας πω την ίδια. Προφανώς θα πείτε τα επιτεύγματα της εταιρείας σας, αλλά εγώ θέλω να πω πόσο έχει δυσφημιστεί συστηματικά με πρόγραμμα πολιτικό από το κόμμα των αριστερών Σιριζέων και διαφόρων άλλων, πόσο έχει στοχοποιηθεί αυτή η επιχείρηση, η οποία καλπάζει με τις επιδόσεις της και με την φροντίδα της προς τους ανθρώπους, προς τους ανθρώπους Έλληνες, προς το κράτος που είναι πάλι υπέρ των πολιτών, αλλά και προς το περιβάλλον από αυτά τα επιτεύγματα που διαβάζω και από τις φωτογραφίες που βλέπω στις διαφημίσεις που βάζετε, κυρία Ξηρουχάκη. Δεν έχω επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις σας, αλλά βλέπω πόσο επιμελημένη επένδυση γίνεται πάνω στη Χαλκιδική. Ορίστε, παρακαλώ.
8: Σας ευχαριστώ. Πράγματι είναι μια επένδυση η οποία ταλανίζεται για πολλά χρόνια, περίπου μια 20ετία. Από το 2021 και μετά έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε μια νέα επενδυτική συμφωνία με την πολιτεία, οπότε πλέον, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε επενδύσει για να εξυγχρονίσουμε και να λειτουργούμε σήμερα δύο μεταλλεία πλέον παγκόσμιας κλάσης, πολύ σύγχρονα, και μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα που ξεπερνάει τα 3 δις. Μία πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγική επένδυση, όπως είπατε, η οποία δεν αφήνει μόνο, όπως επίσης αναφέρατε, την αξία στην τοπική κοινωνία, αλλά έχει και στρατηγική σημασία για τη χώρα, γιατί αξίζει, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια, τι παράγουμε στα μεταλλεία μας στη βορειοανατολική Χαλκιδική: χρυσό, ασίμι, μόλυβδο, ψευδάργυρο και πλέον και χαλκό. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τέτοιο ορυκτό πλούτο, ότι πλέον μπορούμε να εξορίσουμε στη χώρα μας πολύ υπεύθυνα, με πολύ σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες, τα μέταλλα, τα οποία είναι απαραίτητα για τον τρόπο τον σύγχρονο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία μας, αλλά και για την ψηφιακή μετάβαση, για την πράσινη ενέργεια, για τα data centers και την τεχνολογία του AI. Όλα αυτά χωρίς ορυκτά και μέταλλα δεν υφίστανται. Άρα η χώρα μας αυτό μπορεί και το υποστηρίζει. Πλέον ξεκινάμε και την παραγωγή χαλκού και χρυσού στο νέο μας μεταλλείο στις Κουριές, και με πολύ χαρά να σας έχουμε κοντά μας να τα δείτε και από κοντά.
1: Ναι, και με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να ανέβω να τα δω από κοντά, κυρία Ξηρουχά, και με την πρώτη ευκαιρία πραγματικά. Τώρα εδώ εγώ στο κείμενο που έχω μπροστά μου, όταν αναφέρομαι στην επιχείρησή σας, Διαβάζω. 5.000, για την κατασκευή απασχολήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι. Άρα διαχύθηκαν χρήματα για πόσο καιρό, κυρία Ξηρουχάκη, έτσι να πούμε αυτά τα στοιχεία και να κλείσουμε. Ορίστε.
8: Κατασκευή ξεκίνησε το 2023, ολοκληρώνεται τώρα. Σε βάθος χρόνου θα έχουμε σταθερά περίπου 3.000 εργαζόμενους. 5.000 έφτασαν πράγματι στην περίοδο κατασκευής.
1: Όχι, θα δούμε. Την περίοδο κατασκευής για πόσο καιρό, κυρία Ξηρουχάκη? Έχει σημασία.
8: Είναι 3.000 έφτασαν πράγματι στην περίοδο κατασκευής.
1: Θα δούμε. Την περίοδο κατασκευής για πόσο καιρό, κυρία Ξηρουχάκη? Έχει σημασία.
8: Είναι 3.000.

0: και δίκτυο επιχειρήσεων, ενισχύει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Πόσες ονομαζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιβάλλουν αυτήν την μεγάλη επένδυση, κυρία Ξηρουχάκη?
0: Είναι περισσότερες από 300, θα λέγαμε, συνολικά στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Και την περιφέρεια της Χαλκιδικής.
1: Είναι χαλκιδικιώτες λοιπόν που ζουν εκεί, οι πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται.
0: Είναι η περιφέρεια συνολικά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά,
1: πολύ ωραία.
0: Σωστά. Λοιπόν. Με προμήθειες οι οποίες θα ξεπερνούν τα 6 δις και σε βάθος χρόνου.
1: Ποιος είναι ο μέσος μισθός για τους 3.000 εργαζόμενους σας που πληρούν τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας?
0: Κοιτάξτε, είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο όρο συνολικά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης αλλά και της βιομηχανίας. Είναι περίπου 2.500 ευρώ. Και βέβαια το σημαντικό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι, η πλειονότητά τους είναι από τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη. Είναι άνθρωποι που έχουν υψηλή τεχνογνωσία, έχουν κατάρτιση, εκπαιδεύονται στην ακαδημία την οποία έχουμε ιδρύσει στην περιοχή. Άρα δημιουργείται ένα αποτύπωμα με μακρόχρονο ορίζοντα τοπικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 8,7 δισεκατομμύρια εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. Σε ποιο βάθος χρόνου όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, κυρία Ξηρουχάκη?
0: Είναι σε βάθος 20ετίας, τουλάχιστον αυτές είναι οι εκτιμήσεις για τη λειτουργία του μεταλλείου των σκουριών σε αυτή τη φάση. Ναι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα επεκταθεί σε μεγαλύτερο χρόνο.
1: Έχετε
0: ορίζοντα.
1: Να κτίσετε και άλλη εγκατάσταση, δηλαδή είναι αυτό που λέτε για την εκμετάλλευση του χρυσού?
0: Γίνονται διαρκώς έρευνες, γίνονται διαρκώς γεωλογικές έρευνες. Όπως είπα, υπάρχει έτσι πολύ γεωλογικό δυναμικό στην περιοχή, πολύ σημαντικό.
1: Α,
0: πολύ
1: μην το ξεχάσω.
0: Οπότε όλο αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής των.
1: Και φαντάζομαι ότι μολύνεται με σκουριά τη θάλασσα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, κυρία Ξηρουχάκη?
0: Σίγουρα.
1: Γελάτε εσείς, αλλά θυμόσαστε τι περάσαμε με την καφετή θάλασσα.
0: Ναι. Αλήθεια είναι, αλλά είναι σημαντικό να πούμε.
1: Με τις φωτογραφίες δηλαδή αυτό.
0: Τα συστήματα και τα προγράμματα τα οποία έχουμε στην περιοχή και διασφαλίζουμε την περιβαλλοντική προστασία είναι πραγματικά διεθνών προδιαγραφών.
1: Εκτός από όλα αυτά, 509 εκατομμύρια λέτε μεταλλευτικά τέλη επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής.
0: Τα μεταλλευτικά τέλη είναι πράγματι φόροι που προκύπτουν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, αυτή τη στιγμή 40%, περνάει στο Δήμο Αριστοτέλη.
1: Είναι ανταποδοτικά τέλη, να τα πω έτσι, ας πούμε.
0: Σωστά. Ναι, και ναι. Αν σκεφτείτε ότι μόνο για το 2024 αποδόθηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ σε ήδη ένα πολύ ενισχυμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που κατά μέσο όρο δίνει 3 με 5 εκατομμύρια το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για έναν Δήμο και για μια τοπική κοινωνία η οποία πραγματικά ενισχύεται. Ναι. Και
1: ένα κοινωνικό πρόγραμμα, διαβάζω εδώ, λέτε 80 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο ουσιαστικά σχεδιάζουμε από κοινού με το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι ένα πρόγραμμα σε βάθος 20ετίας. Έχει αποφέρει ήδη πάρα πολύ σημαντικά κοινωνικά έργα υποδομών, στα σχολεία, στα τοπικά κέντρα υγείας, γενικότερα στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία. Οπότε είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε, επενδύουμε δυναμικά σε αυτό. Και έχουμε στο πλάι μας και τον Δήμο με τον οποίο συμπορευόμαστε για να το φέρουμε σε πέρας.
1: Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ, κυρία Ξηρουχάκη, να σας πω την ήθελα να μιλήσω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολες εποχές που μας κυνηγούσαν, μιλούσα υπέρ της επένδυσης, κυρία Ξηρουχάκη, δεχόμενος την μήνυ διαφόρων οι οποίοι είχαν μέσα το δόλο να αποτύχει αυτή η επένδυση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κυρία Ξηρουχάκη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Κυρία Ξηρουχάκη, Έρικα Ξηρουχάκη, είναι διευθύντρια επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων Eldorado Gold στην Ελλάδα. Θυμάμαι κάτι τύπου σκουρλέτιδες, κάτι Σιριζέους εκείνης εποχής. Βέβαια τώρα ο αρχηγός τους κάνει ότι δεν τους ξέρει. Οι οποίοι ήταν στα κάγκελα, κάτι οικολόγους εκεί από την περιοχή, κάτι, για μην πω, απατεώνες. Καθαρούς απατεώνες εκεί από την περιοχή, οι οποίοι είχαν δόλο να καταστρέψουν την επένδυση, κυρίες και κύριοι, αυτή για την οποία κάναμε τώρα τη συζήτησή μας. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία του αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Είναι οι ιστορίες της ΔΕΗ που απευθύνονται σε όλη την κοινωνία. day.gr.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε.

0: ζούμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπολιτών με πρόεδρο τον κύριο Νικόλαου Ζούνογλου οργανώνει σήμερα στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Φραγκούδη 11 στην Καλλιθέα εκδήλωση με θέμα Διεθνείς Πρωτοβουλίες Προστασίας των Μειονοτήτων της Λοζάνης. Στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν Στέλιος Περάκης, πρώην πρέσβης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Θεόδωρος Θεοδόρου, δόκτορ πρέσβης επιτιμή. Σεντά Αλτσινάρ, δικηγόρος, Νικόλαος Ζούνογλου, πρόεδρος ΙΟΜΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
14: Χαίρετε, καλημέρα σας.
13: Προσπαθείτε, κύριε Πρόεδρε, προσπαθείτε εκεί να διατηρηθεί η ρωμιοσύνη στην πόλη. Ορίστε, παρακαλώ. Άλλο ένα βήμα.
14: Ναι, έτσι είναι. Και να είναι όλοι σίγουροι ότι θα πετύχουμε στο τέλος. Όχι δηλαδή προσωπικά, αλλά η ρωμιοσύνη θα πετύχει. Ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι μια καινούρια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η ΙΟΜΚΟ. Ξέρετε, η συνθήκη της Λοζάνης είναι υποδειγματική σε αυτά που ορίζει για την προστασία των μειονοτήτων, των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων. Δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν βαθμό. Δεν έχει εφαρμοστεί βέβαια από την ίδια τη χώρα, την Τουρκία, που έχει αναλάβει την υποχρέωση, με όλα που έχουμε πει κατά καιρούς, κατά συρροή και συνεχή παραβίασή της. αλλά και τα κράτη τα υπόλοιπα τα οποία έχουν υπογράψει δεν σεβάστηκαν την υπογραφή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Τα κράτη αυτά, ξέρετε, είναι η Βρετανία, όπως ονομαζόταν τότε, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η τότε Ιουγκοσλαβία και η Ρουμανία. Αυτά κράτη είχαν υποχρέωση την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των μειονοτήτων. Δεν έκαναν τίποτα και είχαν μάλιστα το δικαίωμα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Και αυτό δεν το κάνανε. Και επομένως παίρνουμε μια πρωτοβουλία απευθυνόμενα σε όλα αυτά τα κράτη. Έχουν σταλεί επιστολές. Είναι μια εβδομάδα περίπου. Αυτό θα ανακοινώσουμε εκεί. Και τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό και στο επίπεδο του ΟΗΕ που είμαστε πάντοτε παρόντες και σήμερα γίνεται μια παρέμβαση στην κατεύθυνση αυτή. Πρώτα απ' όλα όμως αυτό που κάναμε είναι στην ίδια την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας έχει σταλεί ένα υπόμνημα ζητώντας που είναι τα 71 χρόνια του πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης του Σεπτεμβρίου να εξεταστεί το θέμα διότι δεν έχει γίνει μέχρι
13: ως
14: τώρα.
13: Ως εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας.
14: Ως εσωτερική υπόθεση και το δεύτερο ότι
13: διότι αναφέρονταν σε πολίτες του τουρκικού κράτους.
14: Και υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που έχει περάσει τελείως στο απαρατήρητο. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν πριν ένα χρόνο ανέφερε ότι όλες οι πολιτιακές εκτροπές στην Τουρκία που έγιναν μετά από το 1960 αρχίζοντας από την 27 Μαΐου είχαν ξεκίνημα το πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου.
15: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
16: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
20: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
20: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
21: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
20: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
22: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: ζητάει 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στον άξονα Αχιλλέως Καρολού Μάρνη και στην Αττική Οδό. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανώματος πλασμαφαίρεσης. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Πρόκειται για σύσκεψη που πραγματοποιείται εδώ και καιρό σε εβδομαδιαία βάση για την αξιολόγηση των δεδομένων. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος στέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιαδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους συμμάχους τους αντάρτες Χούθη. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλειστών ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από 10.000. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδόχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπολος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: πράγμα που σαλεύει έχουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες, Γιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα λέγαμε χτες. Συνεργασίες. Τι ήταν να το πούμε.
1: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
0: Βέβαια.
1: Πού συμφωνούν.
0: Κατευθείαν. Μην βγει ένας άνθρωπος να πει ότι ταιριάζουμε. Κατευθείαν να πάει να την πέσουν.
1: Ντροπή. Αλλά εδώ μεταξύ έχεις και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το δείπνο. Έγινε χθες το βράδυ. Λένε οι πηγές. Κάπου κεραμικό μεταξουργείο, θα σας πούμε, στην πορεία. Και έχεις πολύ focus groups.
1: Πήραν μέτρα στο Μαξίμου, ναι. Τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί. Πού πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη, γι' αυτό εξετάζουν μέτρα, αυτά που λέγαμε χτες, που συζητούσαμε με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά, το λέγαμε Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας. Ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
0: Μην τα αργήσουν όμως. Θα πιάσω τα κρύα, Γιάννη.
1: Εντάξει, τα κρύα 15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ωραία, πιο πριν απαγορεύεται να έχουμε κρύο στη Φλόρινα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό δεν ξεκινάει η διάθεση.
0: Θα έχεις καβάτζο. Θα έχεις το φθηνό.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολλά κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
0: Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ αλλαγό στην πολυκατοικία πέρσι, ήμουν διαχειριστής. Τα ξέρα.
1: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να ακούσουμε μαργαριτάρια αλλά και δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Ιδιαίτερες δηλώσεις θα τις έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, είσαι καλό παιδί, Αντώνη, μπράβο. Και όλη την επικαιρότητα προφανώς με τα όσα συμβαίνουν, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170-174, βέβαια και στο Viber πλέον που λειτουργεί στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Πριν περάσουμε στον Εξώστη, να πούμε σήμερα, Γιάννη, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, η δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα θα περιμένουμε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον καταφέρει κανένας να συνοηθεί με κάποιον. Δύσκολο το βλέπω.
1: 33 άρθρα είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και σε αυτά που υπάρχει μια συμφωνία στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180. Θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προσπάθεια μυρίζει όλη αυτή για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί σε προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι. Στο νόμο περί ευθύνης μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί εκλογικά, πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, ας το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα προλάβεις και θα έχεις χρωστούμενα.
0: Και χθες παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς. Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Και είπαμε, εντάξει ρε παιδιά, πολλές ομοιότητες.
1: Γιατί
0: τέτοιος καυγάς μεταξύ σας?
1: Και έχετε και ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα?
0: Και βγήκε.
1: Θέλουν όλοι να βγουν δεύτεροι, καταλαβες.
0: Και βγήκε.
1: Ασημένιο μετάλλιο. Και βγήκε. Σαν χρυσό το βλέπουν.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταιρό. Είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι. Το θέλω μόνος μου το ασημένιο.
0: Μια επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταιρό μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
1: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος σπηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
0: Ήρωα
1: δεν τον έχουμε. Και εμείς Καραλής.
0: Δηλαδή ο Καραλής άσχημα είναι.
1: Ναι, και εμείς Καραλής.
0: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου?
1: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε. Σύρθη βαφιά για αυτούς. Τεντόγλου Καραλής. Συρθηματικό. Λοιπόν, Απόστολος Πάνας. Χθες στο Ναυτιμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε.
4: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Και αν ξέρεις τι, το κοντάρι του Μητσοτάκη, του Μπλάντης Μητσοτάκη, έχει κάποιο ένα πρόβλημα, το κοντάρι δεν είναι αυτό, πάνε. Έρχεται κάποιος από τον Πασόκ και βοηθάει, ρε παιδί μου, σπρώχνει να ανέβει.
1: Δεν συζητάω. Και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντωσε μετά. Σου λέει, ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλας 2015.
0: Συγγνώμη, ρε, εσύ, πάρε βάλε.
1: Ναι, πάρε βάλε. Δεν το συζητάω.
0: Θα τα αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση, ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία. Το λένε ήδη από το πρωί στα πάνελ τη τηλεόραση.
1: Αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Ποια συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, περάσει τα ψηλά, αφού δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
0: Αφού δεν θα έχει καμία. Κοίτα να δει. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη. Γιατί μιλάνε και οι δύο.
1: Ναι. Ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
0: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
1: Θα βγάλει
0: να
1: μια ανακοίνωση μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, που είχε προημερησίες και μετά έβγαζε δηλώσεις. Θα κάνει και αυτό το ίδιο.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα το Πασό,
1: πήγαινε
0: και έκανε κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή, ώστε να μπορεί να παίξει. Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
1: Καλά, μπορεί να κάνει, είναι μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
0: Εσύ θα μπορούσε να φωνάζει τις κάμερες στην Αμαλία μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
1: Κάμερα, υπάρχει το κινητό πια.
0: Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
1: Βέβαια, στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά σε σχέση με τη συνεργασία.
0: Μήπως έχει μπερδευτεί.
1: Εγώ βλέπω ένα άγχος βουλευτών εν όψη των εκλογών, Γιάννη μου.
0: Μαζεύονται πολλοί και μειώνονται οι έδρες.
1: Ναι, μαζεύονται πολλοί, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά.
0: Για μεταγραφές.
1: Και για μεταγραφές και για τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Συγκλήσεις, Αντώνη.
1: Αυτά που λέγες θες, αναλυτικά τα έλεγες, που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
0: Συγκλήσεις.
1: Βάζεις κάτω τη ΔΕΘ και λες, εφάπτονται τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που ο Πάνος λέει λίγο πολύ, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε.
1: Ναι, το είπε, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχηγών, η οποία, γιατί το Πασόκ ελπίζει ότι θα ανακάμψει, ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και μέλλον μετά τις εκλογές.
1: Βεβαίως, αλλά είναι...
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι, Γιάννη, που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
0: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξους και ρομαντικούς.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτόνομη πορεία, διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εκλογές.
1: Ρεαλιστικό δεν είναι τίποτα. 20 μονάδες να πάρει και βγαίνει πρώτο.
0: Γιατί, συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο τη δεύτερη θέση. Του αρκεί το ασημένιο, έρχεται κάποιο και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
1: Ναι, ρε. Τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Μαζεύονται. Άμα πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τις μαζεύει.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ να εκτοξευθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον Δήμαρχο.
0: Κάτσε. Όχι. Εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο Δήμαρχο. Το δείπνο
1: το
0: τώρα.
1: Τώρα. Ή μετά, γιατί τώρα έχει σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
0: τώρα πάνω. Το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
1: Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες εκεί κοντά στην ταινιοθήκη κεραμικό μεταξουργείο είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, Δήμαρχο Αθηναίων με Αλέξη Χαρίτση.
0: Σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
1: Τα είχαν πει, νομίζω, όταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης είχε πάει στο Δημαρχείο. Έχουν καλή σχέση. Αλλά τώρα αυτό είναι. Το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
0: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας. Και τραβάει και από το μανί και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη. Θα έλεγε ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε.
1: Όχι,
0: δεν, το... δεν το λέμε εμείς.
1: Όχι.
0: Κάποιος κακεντροχής μπορεί να λέγεται τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα Τσέγκου και περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία που έζησε με τον Μπραντ Πιτ όταν πήγε και στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ για γυρίσματα, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χαρίτση και αμέσως να το πολιτικοποιήσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτά συζήτησα.
0: Πάμε να φάμε να σου πω τι έγινε με Μπραντ Πιτ το καλοκαίρι.
5: Ενώντα τον Μπραντ Πιτ που είχε έρθει, ήταν αρκετά. Απόμακρος, να το πω έτσι, δεν είχες δυνατότητες πολλές. Άλλο καταλαβαίνω το Βεληνικές. Δεν μπορούσες να έχεις απευθείας άμεση πρόσβαση. Είχες υπογράψει διάφορα χαρτιά.
6: Δεν τον είδατε τετατέτ.
5: Τετατέτ δεν γινόταν να τον δεις. Ήταν σε, ας το πούμε, συνθήκες απομόνωσης.
6: Καλή
5: μόνο
6: συγνώμη.
5: Από μακριά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα στο Hollywood. Κι εγώ, όντας δήμαρχος, το έμαθα.
0: Κούλα παλιόπαιδο, Μπραντ Πιτ.
1: Ρε εσύ να σου πω κάτι. Εντάξει, οκ, okay, αστέρας του Hollywood. Βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο Δημαρχείο. Αλήθεια τώρα πας να πεις ένα γεια στο Δήμαρχο. Είναι αγένεια. Είναι αγενής. Είναι... Όχι, αλήθεια το λέω όμως.
0: Είναι παλιόπαιδο. Είναι παλιόπαιδο. Δηλαδή, έλα, έρχεσαι
1: εντάξει,
0: εδώ. Και δεν λες θέλω να γνωρίσω τον Χάρη Δούκα.
1: Όχι, ρε, εσύ έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα, και πας στο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις ένα γεια, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε, ένα κάτι. Ποιος νομίζει ότι είσαι Brad Pitt?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Brad Pitt θα τη θυμάται, θα θυμάται? Το ρωτάει κάποιος, έχεις πάει στην Αθήνα, πώς λένε το δήμαρχο?
1: Δεν έχει σημασία, ρε, εσύ. Πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Hollywood. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
0: Ναι, γιατί θα έλεγες τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν.
1: Βέβαια,
0: όπως το παράπονο του Χαριδούκα τώρα.
1: Το να είσαι δήμαρχος της Αθήνας όμως σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
0: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
5: Ένα καλό λοιπόν όταν είσαι δήμαρχος είναι ότι βλέπεις πάρα πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμαζες.

0: Έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά.
0: Άλμπουμ, αλλά άμα δεν πάει να σου πούν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις άλμπουμ.
1: Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι. Δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνεις. με τους διεθνείς στάρ είναι το πρόβλημα, Αντώνη. Με κάτι καβαλημένους όπως ο Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χτες ανακοίνωση υποψηφιότητας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Αλφα Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η νυν Σιμόπουλος, Ευθυμίου, Ράπτη, Γκιουλέκας, Καλαφάτης. Θα πάει. Ο Σχοινάς θα πάει εκεί.
1: Παίζει Θεσσαλονίκη, παίζει Επικρατείας.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Δεν είναι.
0: Φράγκος Φραγκούλης, μου είχε πει εσύ. Ναι. Θα έχουμε Φλωρίδη, είναι ο υφυπουργός, ο Παπαγεωργίου.
1: Ναι, και αυτό θα μπει εκεί.
0: Και είχε βγάλει 8 το 23 η Νέα Δημοκρατία.
1: Φαντάζεσαι σφαγή που θα γίνει για τους Σταυρούς.
0: Παντού, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται, έχω πει 10-12 και είναι 8 ήταν.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης. Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είχε και πρόθεση ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το κυνήγησε.
0: Όχι, δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
2: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές, το εστάθη υποψήφιο.
3: Όχι.
2: Δεν το έχει δει πρωθυπουργό.
3: Για δείτε λίγο. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με κανένα. Αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα στο οποίο ανήκα, στο Πασόκ. Δηλαδή η έδρα μου εκεί ανήκε και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει
1: βακά. Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινε, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο. Η δήλωση αυτή.
0: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, okay, τι να κάνουμε. Θυσιαζόμαστε.
1: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, του λέει: αποφάσισε να κατέβεις.
0: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
1: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μένει να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά, έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κρουαζιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό.
3: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
3: Νόβα. 9.31.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Θεής, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Αρδιτού, στον άξονα Γεωργίου Παπανδρέου Ούλοφ Πάλμες του Ζωγράφου και στην ακτή Μιαούλη από τον Άγιο Νικόλο προς Δευτέρας Μεραρχίας. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Ο γιατρός θα κρατηθεί στη Γαδά μέχρι να αποφασίσει σε ποια φυλακή θα μεταβεί, ενώ στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί προσόραση γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Το ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
12: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
11: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
11: Και ο κύριος Βορύδης Αντώνη είναι και ο υπουργός εσωτερικών, έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις, ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
6: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κύριος Βορύδης πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
12: Ναι, μια, έτσι όπως είναι καταστρωμένη η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει. Λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα αδικήματα και αυτά εμπάσχεται στο οποίο ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην δικούς επιτροπή. Επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Αν το κόμμα θέλει να τον βάλει, μπορεί. Απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές το κόμμα, αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει το συγκεκριμένο εδάφιο είναι παράγραφος Β του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι από αυτό ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας αλλά και της λεγόμενης και κεκριμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τις αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να είναι αυτός ο οποίος ασκεί την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
6: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο εμφανίζεται να έχει ηγετικό
12: αυτό
6: προφίλ.
12: Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που το αξιολογεί με συγκεκριμένα δεδομένα ο Άριος Πάγος. Τώρα, σε αυτή τη διάταξη υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση. Σας λέω ζητήματα που βλέπω ότι έχουν απασχολήσει λίγο το δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι, εκεί έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, αυτή η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινής. Και από κάτω η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία να το πω, και που οδηγεί σε απαγόρευση ανακηρύξεως του συνδυασμού, διαρκεί καθ' όλη την διάρκεια της ποινής, ανεξαρτήτως του αν η ποινή έχει εκτιθεί, έχει ανασταλεί, έχει παραγραφεί. Επομένως, αυτό τι διευκρινίζει, ότι ο συγκεκριμένος καταδικασμένος αποφυλακίστηκε γιατί ενώ έχει μια ποινή καθήρυξης 13 ετών, αποφυλακίστηκε στα 6-6 και κάτι χρόνια. Γιατί, διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός των ημερομισθείων που έχει κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκτησης ουσιαστικά μετράει διπλή, γιατί εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε μείωση της πραγματικής έκτησης ποινής. Όμως η διάταξη διευκρινίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Δεν ενδιαφέρεται η διάταξη για την υφόρνα απόλυση, δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο απότησης της ποινής. Μιλάει για την ποινή και τη διάρκειά της. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη το ορίζει αυτό, λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό, διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάρνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος, κατηγορούμενος τότε, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί.
11: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε είναι η λήξη του συνόλου της ποινής, η οποία του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
12: Ναι, θα σου πω. Αυτό είναι το δάφο Β. Σωστά. Για την ακρίβεια, να τυπολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει χαρακτήρα αρχηγού, αυτό είναι ένα ζήτημα των κομμάτων. Δεν είναι περιορισμός στον Κασιδιάρη. Mm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία ας το πω νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία εκκριμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για αυτές τις πράξεις. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο Γ στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Εκεί από κάτω θέτει ένα κριτήριο η διάταξη και λέει ότι τεκμήριο για το ότι δεν υποστηρίζουν και δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος αποτελεί αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 του Αριού Πάγου που έχει το διαπιστώσει αυτό, μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να κρίνει ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και να μην ανακηρύξει, να μην του επιτρέψει να κατέβει στις εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά σε αποκλεισμό, υποψηφιότητα δημιουργεί δυνατότητα αποκλεισμού, την οποία θα την κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια αντίστοιχη.
11: Νομικά εκτιμάτε εσείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό περιγράψατε βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπο, θα τον αποκαλύψουμε τη Δευτέρα, με τον οποίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
12: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλεγεί.
6: Ναι, αλλά για να πάρει 160.000 ψήφους.
11: Σε μια περιφέρεια.
6: Αυτό δεν γίνεται.
12: Σωστά.
6: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε
12: πριν. Πρέπει να πάρει 30%.
6: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
12: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτό που ερμηνευτικά μιλάμε για την ηγεσία. Αν εκεί δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 30%, έτσι, πανελλαδικό 30% σε μια εκλογική περιφέρεια.
6: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
11: Κύριε Βορύδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί, ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Δεν σας ανησυχεί στο ευρύτερο πλαίσιο αυτή η αποδοχή που έχει έστω σε ένα περιορισμένο αλλά ευδιάκριτο κομμάτι των ψηφοφόρων και της κοινωνίας?
12: Καλά, εγώ ας πούμε από τις εικόνες που είδα δεν είδα καμιά λαοθάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως θέλω να θυμίσω το εξής. Επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και ενδεχομένως και από την πλευρά κυρίως των υποστηρικτών και φίλων του συγκεκριμένου, γίνεται μία απόπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνοι που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις, δεν είναι το φρόνημα. Θέλω να το διευκρινίσω. Το έχω πει πολλές φορές. Το φρόνημα, όσο και απεχθές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις που έχει εκφράσει αυτός, δεν είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
11: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το ότι αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη. Το δένω όλο μαζί αυτό.
12: Ναι, όχι. Επιτρέψτε μου, όχι. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε άκρα δεξιά στην Ευρώπη, δεν είναι Κασιδιάρης. Δεν είναι Ναζί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, πολύ συγκεκριμένη, την αρνείται τα τελευταία χρόνια που θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, την αρνείται πολύ, πώς να σου το πω, επιφανειακά και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, και μόνο όταν δυσκολεύεται και μόνο όταν βρίσκεται κακά τα ψέματα, την αρνείται πολύ, πώς να σου το πω, επιφανειακά και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, και μόνο όταν δυσκολεύεται.

0: όποιο θα σα γουστάρει, θα δεν θα σα αρέσει, θα κάτσετε να τον πετάτε έξω από τη διαδικασία την εκλογική. Και τι δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό. Το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική θα καθόμαστε να συζητούσαμε και το αν θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις της, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος και η συγκεκριμένη οργάνωση και η πράξη είναι ότι συμπτύξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο έκανε με συστηματικό τρόπο εγκληματικές πράξεις. Αυτό έκρινε το δικαστήριο.
1: Κύριε Βορύδη, μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε για ένα άλλο θέμα. Σχετικά με την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Από την τοποθέτηση που κάνατε προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά εγώ την άλλη μεριά καταλαβαίνω πολύ, πολύ τη συζήτηση για το να κάτσουμε να δούμε λίγο ο Παύλος πώς το συνέβησε αυτό, ποια ήταν η άποψη, τι λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Εμφανίζεται να υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, ίσως παραπάνω στο 7,5%, σωστά. Ωραία, έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19 που πήραμε εμείς την κυβέρνηση, το έχουμε κατεβάσει στο 7 και χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε μειώνεται. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάτσετε να φάτε σε ένα μαγαζί. Και ρωτήστε του, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό. Όχι, θα σου πούνε όχι. Πηγαίνετε τώρα, δεν σα λέω τώρα σε μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε φωνάζουν για την έλλειψη προσωπικού. Δεν σου λέω τώρα για του εργάτε γη και του αγρότε μα, οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό καθόλου. Εγώ σα λέω, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό κατάστημα. Και του λε, εκεί. Άρα, προσέξτε, δεν μπορεί να έχουμε όλη μια εμπειρία έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, έλλειψης εργαζομένων, τους οποίους αναζητάει η αγορά, και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ακούω είναι η μισθή πείνας και τα λοιπά, δεν υπάρχουν μισθή πείνας, τώρα είμαστε 950, από το 550 έχουμε 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πόσοι αμείβονται με το κατώτατο. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Τώρα η ακρίβεια φτάνει, δεν φτάνει μια άλλη συζήτηση, αλλά λέω ότι πάντως έχουν ανέβει οι μισθοί. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Πώς είναι δυνατόν και να έχει 7% ανεργία, δηλαδή κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά, αυτό είναι η ανεργία, και ταυτόχρονα όλη η αγορά να βοά ότι ρε παιδιά, παρακαλώ φέρτε μας ανθρώπους να δουλέψει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται και τα δύο. Και τι είπα εγώ λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να δούμε συνολικά τι γίνεται με το επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είναι το τζάμπα εισιτήριο στη μετακίνηση. Είναι τα τζάμπα φάρμακα. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι το στεγατικό επίδομα. Ναι, αυτά να τα μαζέψουμε όλα. Γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα, εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην κοπούν. Είπα, μπορούμε να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε τελικά ένας άνθρωπος που είναι άνεργος τελικά παίρνει 450 που είναι το επίδομα ανεργίας ή φτάνει να παίρνει κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το κάτι άλλο πλησιάζει τον κατώτατο μισθό, αυτό με συγχωρείτε, είναι στρέβλωση.
1: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

0: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
12: ερχόμαστε!
11: Θοδωρής Μαμβακάρης,
12: Τάκης Γιαλούτσος.
11: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
12: Στο Sky 100,3.
13: Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Σταύρο.
15: Καλημέρα. Άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
13: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο, και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα τρία χρόνια?
15: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ο Κασιδιάρης. Με απασχολούν οι Κασιδιάριδες. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτός να μην υπάρχει σημαίνει ότι τελειώσαμε με τα ακραία.
13: Όχι, γιατί κάποιον περιμένει, το είδαμε χτες στις εικόνες.
15: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός που περιμένει. Άμα δείτε και στα social media, υπάρχουν παιδιά 20 μέχρι 30 χρονών. Αυτό με απασχολεί περισσότερα από τους μεγάλους. Γιατί οι μεγάλοι, ας πούμε, ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένοι, δεμένοι με κάποιες ακραίες ιδέες του παρελθόντος. Υπάρχουν νέα παιδιά που αναζητούν εκεί μια στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναζητήσει τις ευθύνες του. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα που είπα και χθες επιγραμματικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Έτσι. Είμαστε η μόνη χώρα, προσέξτε, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τα εθνικά θέματα συνεχίζουν να διχάζουν τους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς. Βρείτε μου άλλη μια χώρα, μιλώ για αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες. Έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ, όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συγγωνία με την Βόρεια Μακεδονία στις Πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συμφωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος, είτε τα κάνεις πολύ παραχωρητικά προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις επειδή το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την βάζω στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη υπουργών. Έτσι. Για την ευθύνη των υπουργών. Πάει ο Μητσοτάκης τώρα, πιεζόμενος, θέλεις συνθήκες, οτιδήποτε. Και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα κόμμα δεν θα τη ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εχθροπράξεια που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας, και δεν μιλώ για ομάδες αντίδρασης, είναι η πηγή για να δημιουργούνται κατά εποχές κάποια ακραία πολιτικά φαινόμενα που συσπηρώνουν τον κόσμο.
4: Και παρότι στις κλειστές πόρτες μπορεί να συμφωνούν, στα ανοιχτά μικρόφωνα βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία περιγράφεις.
15: Γιατί τώρα να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της πολιτικής. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφωνούμε για την οικονομία, για την ακρίβεια κτλ. Έχουμε λόγο να συμφωνούμε από τη μεταπολίτευση και μετά για τα εθνικά θέματα? Δεν θα έπρεπε αυτή η χώρα, για να λέγεται σοβαρή, να έχει μία και μόνη εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε?
13: Και χθες αναφέρθηκες και στο μεταναστευτικό, βέβαια, και ακόμα αυτό πουλάει και να το χρησιμοποιήσει.
15: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη, που είναι και η ατζέντα, αν θέλετε, και όλων των κομμάτων της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό, το πρόβλημα με τους μετανάστες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική εχθρότητας, αν θέλεις, του άλλου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Έχει. Αλλά ότι και η Ευρώπη εκεί έχει αδυναμίες να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική, και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της.
13: Ευχαριστώ.
15: Δηλαδή, είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο είναι μια λύση. Ο πυρετός θα παραμένει. Και δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
13: Αυτό είναι το μήνυμα, Σταύρο. Δεν το κάναμε καλά σήμερα, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Την άλλη Τετάρτη θα
15: έχουμε χρόνο περισσότερο.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
13: Καλημέρα.
4: Και περνώντας διαφημιστικό διάλειμμα, πριν σας χαιρετήσουμε, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς, καλημέρα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
13: Αύριο στις 10. Γεια σας.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
18: Nova 931.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα
0: μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
24: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
23: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
24: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
25: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
26: Τι να φτάρει, Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
25: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
27: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
28: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
23: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
25: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
24: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή μας συνάντηση εδώ στο Nova 931. Ό,τι συμβαίνει το ακούς εδώ στο ραδιόφωνο που από την Ξάνθη μεταφέρει τη φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι το ημερολόγιο στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026, μια ακόμη όμορφη μέρα έχει ξεκινήσει για την Ξάνθη, αλλά εμείς δεν θα μείνουμε στην ομορφιά της ημέρας και του καιρού, θα δούμε όλα όσα συμβαίνουν, καλά και κακά, για να σας τα μεταφέρουμε, να είστε ενήμεροι και να ξέρετε τι γίνεται. Η Λουτμίλα και η Εφημία είναι στο εορτολόγιο σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, και είναι αρκετοί αυτοί που συνδέουν την ημέρα, την 16η μέρα του Σεπτέμβρη, με την ημέρα γέννησής του. Έτσι λοιπόν θα θυμηθούμε και θα σας μεταφέρουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο νομπελίστας της ιατρικής, ο Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C, ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκέρκι. Η Λωρίν Μπακόλ σαν σήμερα γεννήθηκε το 24, η σύζυγος του Χάφρεϊ Μπόκαρτ, η επίσης διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, και ο θρύλος της τζαζ, ο γνωστός μας BB King, Ridley King είναι το πραγματικό του όνομα, το 25 είναι γεννημένος. Αυτά κυρίες και κύριοι με την ταυτότητα της ημέρας, θα μπορούσαμε να δούμε και γεγονότα ίσως σε δεύτερο χρόνο, γιατί έχουμε ήδη καλεσμένο κοντά μας που θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Τι άλλο, είπαμε, οι πρωταγωνιστές έρχονται εδώ για ό,τι συμβαίνει, για να το μαθαίνουμε σε πρώτο χέρι. Αυτό θα γίνει και σε λίγο. Μαζί μας η παρέα έχει νοστιμιές, έχει υπέροχα πιάτα, έχει τοπικά προϊόντα, έχει απολαύσεις, γεύσεις και περιβάλλον. Δηλαδή, έχουμε μαζί μας το κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. Μας προσφέρει απλόχερα, ποιοτικό, πλούσιο φαγητό, αλλά επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε όλες τις ώρες της ημέρας για να απολαύσουμε τον υπέροχο χώρο του. Κάτω από τα δέντρα, τα κιόσκια, μέσα στα υπέροχα αυτά μέρη που έχει δημιουργηθεί στο χώρο αυτό του κτήματος, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, σίγουρα μικροί και μεγάλοι με κάθε αφορμή περνάνε ωραία απολαμβάνοντας εξαιρετικό φαγητό. Καλημέρα σε όλους από το κτήμα, 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να σας οδηγήσει σε όποια πληροφορία θέλετε, αλλά και σε κρατήσεις για την επόμενη επίσκεψή σας στο χώρο του. Καλημέρα σε όλους από τον απόλυτο προορισμό του φθινοπόρου, το κτήμα. Και ενώ η επικαιρότητα τρέχει, ενώ τα εθνικά θέματα κυρίως απασχολούν τα ζητήματα τα προεκλογικά, μπαίνουμε σε κανονική τροχιά προεκλογική, ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα με νέες παρουσίες, με αναμονές άλλων, γενικότερα μια τέτοια κατάσταση. Εμείς θα κάνουμε άλλη μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς το Καβάλα, γιατί η Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη από το 1980 έχει αυτή την έδρα συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανακύκλωση. Ακόμη περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων με το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Μην ξεχνάτε, ενοικιάσεις κάδων μπαζών από τη Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη. 254-10-266-55 και το πρόβλημα λύθηκε. Ανακύκλωση, ενοικίαση κάδων μπαζών, απόσυρση αυτοκινήτων, Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, 266-55. Καλημέρα σε όλους. Προχωράμε τάχιστα στην επόμενη μας θεματολογία, που δεν είναι άλλο από μια συνάντηση για να μιλήσουμε για την Ξάνθη.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη. Τετάρτη πρωί, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ η συνάντησή μας έχει ξεκινήσει και ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί θα μιλήσουμε για την τοπική μας κοινωνία, θα μιλήσουμε για την δράση που αφορά την προβολή, την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και την αναγνώριση για την επέτειο σφαγής του Άνω Καριόφυτου. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Κοσμίδη από το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και το πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού και το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Καλώς ήρθες, αγαπητέ Νίκο.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να μιλάμε στον Νίκο έτσι όπως είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριόφυτου.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό και να πούμε ότι βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την 82η επέτειο. Πραγματοποιήθηκε ένα αφιέρωμα, ένα διήμερο αφιέρωμα από τους φορείς που ανέφερες, αγαπητέ Στέφανε, στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Ξάνθης. Και βέβαια οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν την Κυριακή με την επίσημη τελετή που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και στην οποία ήταν προσκεκλημένοι όλες οι αρχές, οι θεσμοί της περιοχής μας και βέβαια οι κάτοικοι και οι απόγονοι του χωριού. Παρά το βροχερό πρωινό που είχαμε στο Άνω Καριόφυτο, το οποίο έτσι μας έβαλε κατευθείαν μέσα στο φθινοπωρινό κλίμα, και πρέπει να πω ότι μας άρεσε αυτό, δεν σταμάτησε η διαδικασία, η τελετή πραγματοποιήθηκε. Εκεί που λίγο δημιούργησε πρόβλημα στους δύο πολιτιστικούς συλλόγους του χωριού ήταν στο επόμενο πρόγραμμα, που ήταν ο περίπατος και επίσκεψη στο σχολείο, και εκεί βέβαια δεν μπορέσανε να τα αναπτύξουν στο βαθμό που θα ήθελαν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να αναφέρω, επειδή το είπες και εσύ στην αρχή, ότι τα ζητήματα μνήμης δεν είναι πια μόνο κομμάτι της πολιτιστικής διαχείρισης, είναι και κομμάτι της διεθνούς διπλωματίας. Και ιδιαίτερα στην περίοδο που βρισκόμαστε αυτή την ώρα, το να θυμόμαστε δεν είναι απλά για να επικαλούμαστε το παρελθόν και να τιμούμε τους ανθρώπους που είτε αγωνίστηκαν είτε υπέφεραν. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί πολλές φορές ακούγεται σε μαρτυρικά χωριά ότι τιμούμε τους ανθρώπους που πέσαν ηρωικά ή θυσιάστηκαν. Ούτε θυσιάστηκαν, ούτε έπεσαν ηρωικά.
0: Και ούτε είχαν καμιά όρεξη να πέσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τους έπεσαν.
1: Ακριβώς. Είναι έγκλημα πολέμου και ως τέτοιο πρέπει να το προσεγγίζουμε και όχι να το ερωποιούμε μέσα από χαρακτηρισμούς περί ηρωικότητας, οι οποίοι βεβαίως αναλογούν στους ανθρώπους που πολέμησαν στο μέτωπο της Αλβανίας και βέβαια στους ανθρώπους που αντιστάθηκαν. Αλλά οι σφαγές βρεφών, νηπίων, παιδιών, γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι, σε αυτούς δεν μπορούμε να μιλάμε για θυσία και για αγώνα. Εκεί πρέπει να καταδικάζουμε ένα έγκλημα κατά αμάχων, το οποίο πολλοί ρωτάνε αν έχει βρει δικαίωση 82 χρόνια μετά.
0: Όσο έχω ασχοληθεί και έχω παρακολουθήσει και συναντήσεις που γίνονται για να μας δείχνουν την εξέλιξη του θέματος, όσο και αν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην Επιτροπή Διεκδίκησης για την αναγνώριση του θέματος αυτού, δηλαδή να χαρακτηριστεί το Άνω Καριόφυτος ένας μακτηρικός τόπος, νομίζω με τρεις παράλληλα χώρους, στο Χορτιάτι και κάτι άλλο διεκδικούνται.
1: Είναι αυτή τη στιγμή περίπου 150 τα χωριά και οι πόλεις που έχουν αναγνωριστεί ήδη με προεδρικό διάταγμα ως μαρτυρική τόπη. Εν δυνάμει θα μπορούσαν να ήταν μέχρι και 1.700 αυτοί που θα μπορούσαν να γνωριστούν. Παρ' όλα αυτά είμαστε στη διαδικασία κάποια χωριά ακόμα τώρα να συγκροτούν φάκελο, όπως και η Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης για το Καριόφυτο. Μιλάμε για το πρώτο χωριό όμως στις Στράκες που καταθέτει αυτή τη στιγμή φάκελο, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Εκκρεμούν και άλλα μεγάλα, αυτό έλεγα, ότι παράλληλα με το Καριόφυτο, πιο κοντά στην αναγνώριση είναι και άλλα δύο μέρη. Νομίζω μεταξύ αυτών και ο Χορτιάτης, ο οποίος
1: έχουν
0: δεν
1: αναγνωριστεί.
0: Έχει αναγνωριστεί.
1: Όχι, έχουν αναγνωριστεί. Και μάλιστα στο Χορτιάτη, στο Δίστομο, στο Καλάβρητα, στη Βιάνο, η μνήμη μετράει πάρα πολλές δεκαετίες. Η δημόσια μνήμη. Γι' αυτό και θεωρούνται και οι εικονικές περιπτώσεις διαχείρισης μνήμης. Γι' αυτό και είχαμε και τον Χορτιάτη φέτος προσκεκλημένο, τον Δήμο Χορτιάτη, να έρθει να μας μιλήσει για αυτή τη μακρά εμπειρία διαχείρισης δημόσιας ιστορίας σε σχέση με την πολύ πιο πρόσφατη εδώ
0: που
1: πέρα
0: αφορά
1: του
0: Καριόφυτου. Ακριβώς. Μάλιστα. Ανέφερες, και θέλω να μείνουμε σε αυτό, για την για το διεθνή παράγοντα στη λήψη αποφάσεων τέτοιας μορφής αναγνώρισης. Θα πω όμως, αγαπητέ Νίκο, ότι έχει τύχει με ακαδημαϊκούς να έχουμε συζητήσει. Έχεις ακούσει και ανάλογες ερωτήσεις που έχω απευθύνει σε συναντήσεις που έχουν γίνει με τέτοιες αφορμές και ήσουν και παρόν. Στο Χαρτιάτη, για παράδειγμα, λέμε ότι ήταν οι κατακτητές, αλλά ήταν οι Έλληνες που το κάναν. Έτσι. Αυτό όμως δεν θέλησαν να ακουστεί, δεν θέλησαν να δοθεί έμφαση σε αυτό το πράγμα, για να ξέρουμε και να μαθαίνουμε, γιατί η γνώση και η μνήμη είναι ένα όπλο για το μέλλον. Να μας προστατέψει, να μας βοηθήσει, να μας ενημερώσει, να γνωρίζουμε. Εδώ, στην περίπτωση του Άνου Καργιόφυτου, είναι καθαρά απόφαση του Βουλγαρικού στρατού, ο οποίος είχε βρει μια πολύ ισχυρή αντίσταση και είχε απώλειες μπαίνοντας προς την περιοχή, και για να μην υπάρξουν άλλες αντιδράσεις έκανε αυτό το έγκλημα, ώστε να κατευνάσει την όποια αντίσταση, είτε από την πλευρά του Εθνικού Στρατού, είτε από την πλευρά κάποιας αντάρτικης ή οποιασδήποτε άλλη κίνηση.
1: Να δώσουμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της ημέρας. Βρισκόμαστε την αποφράδα μέρα της 9ης Σεπτεμβρίου του 1944, που κατά τα άλλα για την Βουλγαρία σηματοδοτεί την συνθηκολόγηση με τους συμμάχους. Είναι δηλαδή το τραγικό περιστατικό ότι την ημέρα που η Βουλγαρία συνθηκολογεί, εδώ στην Θράκη διαπράττεται ένα τέτοιο έγκλημα. Η Ξάνθη, οι αντάρτικες ομάδες, ας πούμε, που υπήρχαν στα ορεινά της Ξάνθης, ήταν κυρίως άτακτες αντάρτικες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι είχαν σταλθεί ως ντουρντουβάκια στη Βουλγαρία και την επόμενη χρονιά, μη θέλοντας να ξαναπεράσουν τα βασανιστήρια αυτά,
0: προτίμησαν να βγουν στο βουνό.
1: Ακριβώς. Έχουμε πάρει τις μαρτυρίες από τους τελευταίους επιζώντες πια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μας χωρίζουν αρκετά χρόνια από εκείνη την περίοδο. Όχι τόσα όμως που να θεωρούμε ότι το πράγμα έχει λήξει και ότι έχει ξεχαστεί πλήρως. Από τις μαρτυρίες λοιπόν που έχουμε πάρει και έχουμε δημιουργήσει και ένα ντοκιμαντέρ ως πρόγραμμα δράσης ιστορίας μνήμης πολιτισμού με την στήριξη των δύο πολιτιστικών συλλόγων, και του Δήμου Ξάνθης και του Στούντιο Λεοντιάδης. Έχουμε καταγράψει λοιπόν ότι η επίθεση από τις αντάρτικες ομάδες στην βουλγαρική βάση, που ήταν μέσα στο σχολείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Καριόφυτο και είναι πλέον μουσείο από τον Σύλλογο Φίλων Κατοίκων Άνου Καριόφυτου, έγινε περίπου στις 5.30 με 6 το πρωί. Το χωριό δεν ήταν ενημέρωτο για αυτή την επίθεση, με αποτέλεσμα να τους πιάσουν εξαπίνης στην ουσία. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι ξύπνησαν από τα πυροβολητά που ακούγανε. Πιθανότατα η μάχη αυτή μεταφέρθηκε είτε με τηλέγραφο, είτε την ακούσανε άλλες βουλγαρικές δυνάμεις που ανέβαιναν προς τα πάνω. Και έτσι, περίπου στις 9.30 το πρωί, υπολογίζουμε ότι έχουμε την είσοδο των βουλγαρικών στρατευμάτων, που πραγματοποίησαν τελικά και το έγκλημα και της σφαγής αλλά και της πυρπόλησης. Γιατί στο Καριόφυλλο το μιλάμε για την σφαγή, αλλά ξεχνάμε πολλές φορές ότι έχει γίνει σχεδόν πλήρως. Δηλαδή, υπολογίζουμε 4-5 σπίτια να έχουν παραμείνει εκείνη την ημέρα άθικτα από την πυρπόληση. Μεταξύ των κτηρίων που κάηκαν ήταν και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, η προσφυγική εκκλησία. Η εκκλησία που υπάρχει σήμερα είναι η νεότερη εκκλησία, και σε έρευνα που έκανα στα ΓΑΚ βρήκαμε την καταγραφή σε σχετικό έγγραφο που αναφέρει ακριβώς αυτή την πυρπόληση. Άρα, στην περίπτωση του Καριόφυτου δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με προειδοποίηση, γιατί πλέον οι Βούλγαροι ξέρουν ότι πρόκειται να αλλάξουν στρατόπεδο. Και μάλιστα, χτες διάβαζα ένα σχετικό άρθρο για το πώς από τη μία μέρα στην άλλη αλλάξανε πλευρά οι Βουλγαροί στρατιωτικές δυνάμεις. Δηλαδή, από σύμμαχοι των Γερμανών και κατακτητές δηλώσανε
0: φίλοι
1: του ελληνικού λαού. Αυτό παραμένει ένα ερώτημα. Είναι γεγονός ότι την δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια κάποια αποκατάσταση οικονομική των κατοίκων. Γι' αυτό και η περίπτωση, ας πούμε, του Καριοφύτου δεν είναι σε εκείνες που διεκδικούν αποζημιώσεις. Όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσω, αυτό που δεν έχει δώσει ποτέ η Βουλγαρία και αρνείται συστηματικά να το κάνει μέχρι τώρα είναι η απόδοση των πολιτιστικών θησαυρών που έχουν κλαπεί από όλη την βουλγαροκρατούμενη ζώνη. Το 2017, μάλιστα, η τότε Βουλή των Ελλήνων είχε κάνει μια επιτροπή και ο μακαριστός Μητροπολίτης Παύλος Δράμας είχε παρουσιάσει και την κλοπή όχι μόνο της Κωσιφήνισσας, αλλά και των δικών μας των μοναστηριών εδώ της Ξάνθης, ως κοινό αίτημα. Η Βουλγαρία, αν πραγματικά θέλει να έχει καλές σχέσεις με την γείτονα και στο πλαίσιο και της Ενωμένης Ευρώπης, να αποδώσει πίσω όλα αυτά που κλάπηκαν. Ο Μητροπολίτης μας, ο Σεβασμιότατος, πολλές φορές αναφέρεται στο συγκεκριμένο γεγονός, ότι και η Βουλγαρική Εκκλησία αρνείται στην ουσία να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί στο πλαίσιο αυτής της καλής γειτνίασης και της θεραπείας των σχέσεων, να μεσολαβήσει ώστε να επιστραφούν τα κλεμμένα. Γιατί για μένα, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό συζητιέται πολύ στην κοινωνία μας αυτή την ώρα. Έχουμε την παρουσία πλέον των Βουλγάρων μόνιμη στην ευρύτερη περιοχή, από την Ασπροβάλτα αυτό, μέχρι και τον Εύρο. Έτσι.
0: Αυτό θα ήταν ένα επόμενο θέμα, προσπαθώντας να παντρέψουμε το παρελθόν με το σήμερα και το μέλλον για τη στάση μας. Όμως αυτό φαντάζομαι ότι που θα θέλεις να πεις είναι ότι όταν κάποιος έχει μαλώσει με κάποιον άλλον και δίνει ένα χέρι για να συμφιλειωθούν, πρέπει και ο άλλος να το δώσει.
1: Απολύτως.
0: Έτσι.
1: Και να αναγνωρίσει.
0: Όχι στον βαθμό που τον βολεύει.
1: Παρακολουθώ το θέμα της αποκατάστασης μέσω της απόδοσης των επανορθώσεων ή των κλεμμένων ή του κατοχικού δανείου αρκετά στενά όσο μπορώ και μπορούμε να πούμε ότι αν και η Γερμανία για παράδειγμα αρνείται την απόδοση των αποζημιώσεων, βέβαια έχει σημασία ότι λόγω της κατάστασης που υπάρχει μεταξύ δυτικού κόσμου και Ρωσίας αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας πριν από λίγους μήνες δήλωσε ότι πρέπει να αποδοθούν οι αποζημιώσεις στους Πολωνούς επιζώντες των εκεί γερμανικών εγκλημάτων. Για την Ελλάδα δεν έχει γίνει καμία ανοίξη. Η Γερμανία παρόλα αυτά στο κομμάτι της επιστροφής των κλεμμένων αρχαιοτήτων είναι πιο θετική και όντως κατά καιρούς έχουμε αυτές τις επιστροφές. Από πλευράς της Βουλγαρίας δεν έχει γίνει ποτέ καμία τέτοια κίνηση. Και εδώ κανείς αναρωτιέται, όταν η Ελλάδα συνένεσε στην αποδοχή της Βουλγαρίας και στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: εκεί γιατί ήταν δεν ένα διαφορετικό πολιτικό γιατί ζήτημα δεν
1: τέθηκε, γιατί δεν τέθηκε ο ζήτημα, αν όχι το θέμα των αποζημιώσεων που ας πούμε ότι έχει. Αφενός της αναγνώρισης και της ηθικής ανάληψης της ευθύνης για τα εγκλήματα, αλλά και βεβαίως της πρακτικής απόδοσης της δικαιοσύνης με την επιστροφή των κλεμμένων που αυτή τη στιγμή είναι στα βουλγαρικά μουσεία και στα αρχεία.
0: Αυτό είναι ένα. Δεν είναι πολύ σύνθετο, αλλά σίγουρα έχει παραμέτρους, όπως είπαμε, πολιτικές και.
1: Οι Βούλγαροι επικαλούνται ότι τα υλικά αυτά τεκμήρια τεκμηριώνουν, λέει, την διαχρονία της παρουσίας των Σλάβων στην περιοχή. Γι' αυτό σας είπα ότι τα θέματα της μνήμης δεν είναι απλά ένα πρωτόκολλο και μια τήρηση μιας διαδικασίας με την κατάφυση ενός στεφάνου. Έχουν να κάνουν με πολύ σύνθετες διαδικασίες. Διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον αυτοπροσδιορισμό ολόκληρων κρατών και λαών, τις διεθνείς συμμαχίες, τις στρατηγικές και βεβαίως τις ενδεχόμενες βλέψεις που υπάρχουν. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα έπρεπε να μας θορυβεί. Όμως είναι γεγονός ότι παρότι πια οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αναπτυχθεί, συνυπάρχουμε, διασκεδάζουμε στις γιορτές παλιάς πόλης πλέον. Το λένε πολλοί κάτοικοι. Τα βουλγάρικα είναι μια γλώσσα που ακούμε στις γιορτές
0: παλιάς. Αγοράζουν ακίνητα.
1: Αγοράζουν και ακίνητα ασφαλώς, άρα είμαστε και γείτονες. Τίθεται ένα θέμα. Με ποιον τρόπο θυμόμαστε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοντινό μας ακόμα και από το οποίο υπάρχουν ακόμα επιζώντες. Οι οποίοι φέρουν αυτό το τραύμα και στους οποίους δεν έχει απαντήσει κανείς θεσμικά ποια είναι η διαχείριση της μνήμης πλην της κατάφυσης στεφάνου και της ετήσιας μνημόνευσης και της ανάρτησης φωτογραφιών.
0: Μια εσωτερική απόδοση τιμής θα λέγαμε.
1: Δικαιοσύνης, όχι μόνο τιμής.
0: Όχι, συμβαίνει.
1: Αυτό που συμβαίνει, ασφαλώς. Είναι αυτό που
0: ένας λέμε εσωτερικός κατευνασμός, ας πούμε, αυτής της, αυτών των σκέψεων και των αναγνώριση των γεγονότων.
1: Το δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων και χωριών που ακριβώς υπάρχει για να μπορεί να στηρίζει τους μαρτυρικούς τόπους είναι ακριβώς αυτή η απάντηση των ίδιων των κοινοτήτων από το 1998 που ιδρύθηκε, προσπαθώντας να θυμίζει όχι μόνο στους ξένους, δηλαδή στους Γερμανούς, στους Ιταλούς και στους Βουλγάρους, αλλά και στο ελληνικό κράτος τις ευθύνες που έχει πραγματικά για να στηρίζει αυτές τις κοινωνίες. Δυστυχώς πολλές από αυτές πλέον σχεδόν δεν υπάρχουν, γιατί μιλάμε για χωριά τα οποία είτε εγκαταλείφθηκαν. Και ας μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτές τις σφαγές, σε αυτούς τους τόπους, πολλές φορές ακολούθησε και το τραύμα του εμφυλίου, που ερήμωσε ακόμα περισσότερο αυτές τις κοινωνίες.
0: Να πούμε ότι ακούτε Nova 931, είναι πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη. Καλεσμένος μας ο κύριος Νίκος Κοσμίδης, ο οποίος είναι πέρα από υποψήφιος διδάκτορας αρχιτεκτονικής, είναι ενεργό μέλος στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στο πρόγραμμα δράσης ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού, αλλά είναι και στην διοίκηση του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση συζητάμε για την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριόφυτου από τα βουλγαρικά κατοχικά στρατεύματα και παράλληλα μας δίνεται η ευκαιρία και συζητάμε για το πώς θα μπορέσει να επιτευχθεί η αναγνώριση του Άνω Καριόφυτου ως μαρτυρικού τόπου μετά από αυτά που συνέβηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου του 1944. Είναι γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τρεις φορές καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους και τις τρεις φορές ήταν η μεταχείριση άνευ προηγούμενου του άμαχου πληθυσμού, προσπαθώντας με έναν πολύ απόλυτο τρόπο να περάσει πολιτικές που είχε στο μυαλό του, όπως του εκβουλγαρισμού, της απόλυτης επιβολής της γλώσσας.
1: Εδώ δεν είχαμε απλά κατοχή, είχαμε ενσωμάτωση, ναι. Και μιλάμε για πολιτισμική εθνοκάθαρση στην ουσία.
0: Έτσι ακριβώς, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά τα θέματα είναι ωραία, γιατί όταν τα κουκουλώνεις, όταν τα σκεπάζεις, φέρνεις μια ηρεμία που βοηθάει την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο εννοώ. Ούτε είμαι υπέρ του να δημιουργούμε έτσι ένα τοξικό δηλητηριώδες περιβάλλον για τις νεότερες γενιές και να βλέπουν τον Βούλγαρο σαν τον βασανιστή κατακτητή, αλλά το να αναγνωρίζονται και να λέγονται κάποια πράγματα. Έλεγες για τους Γερμανούς, οι Γερμανοί αυτό που δεν θέλουν είναι να πληρώσουν. Όλα τα άλλα τα αναγνωρίζουν.
1: Έτσι,
0: το λογαριασμό δεν δέχονται. Εδώ έχουμε μια διαφορετική περίπτωση που δεν δέχονται τίποτα από όλα αυτά.
1: Υποτίθεται ότι έχει τακτοποιηθεί ένας κάποιος λογαριασμός, όπως είπαμε, τη δεκαετία του 60.
0: Ναι,
1: αυτό το λένε και οι ίδιοι κάτοικοι.
0: Στη δική μας περίπτωση ήταν τόσο μεγάλη ο βασανισμός, η απώλεια και η συμπεριφορά των κατακτητών, που αν θέλεις το οικονομικό μέρος έρχεται σε επόμενη, πολύ επόμενη μοίρα από την ηθική και ουσιαστική αναγνώριση αυτών που είχαν υποστεί οι άνθρωποι στην Ανατολική Μακεδονία.
1: Ομολογούν οι ίδιοι άνθρωποι ότι μετά από αυτή τη σφαγή αναγκάστηκαν να φύγουν από το Καριόφυτο. Δηλαδή πρέπει μέσα στις επιπτώσεις να αντιληφθούμε ότι ήταν και η ερημοποίηση πολλές φορές αυτών των περιοχών και η λεγόμενη αστιφιλία, δηλαδή το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν μετά στα μεγάλα αστικά κέντρα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Έτσι κι αλλιώς η επόμενη εποχή, δεκαετία του 50, οδήγησε και του 60 προς αυτή την κατεύθυνση και την ξενιτιά.
1: Και την ξενιτιά, ακριβώς.
0: Και δεν ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χωριά είχαν μια αυτόνομη οικονομία και μπόρεσαν και επιβίωσαν μέσα σε αυτό το διάστημα των δεκαετιών του πρώτου μισού αιώνα
1: στην
0: του 20ου αιώνα.
1: Στην περίπτωση του Καριόφυτου πρέπει να θυμηθούμε ότι έχουν διπλό τραύμα, γιατί αφενός είναι ένα προσφυγικό χωριό και οι άνθρωποι είχαν βιώσει ήδη τον ξεριζωμό.
0: Όπως τα περισσότερα απομακρυσμένα, τους δείχνανε τελευταίο για να πάνε. Ώστε
1: και
0: να
1: μετά
0: μην
1: από 20 χρόνια βιώσαν εκ νέου το τραύμα της σφαγής και της πυρπόλησης. Το θέμα είναι τώρα ακριβώς αυτό που είπατε, ότι εδώ δεν προάγουμε έναν σοβινισμό, ούτε μια εθνικιστική προσέγγιση στη διαχείριση της ιστορίας. Είμαστε εταίροι, είμαστε γείτονες, έχουμε πολλά κοινά πολιτισμικά σημεία, όλοι οι Βαλκάνοι λαοί. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η ιστορία των τελευταίων 30 ετών στα Βαλκάνια. Προσπαθούμε να χτίσουμε γέφυρες φιλίας και συμφιλίωσης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια φάση, βάση άνευ δικαιοσύνης. Εδώ η δικαιοσύνη τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να μπορούμε να τα συζητάμε, και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας διάλογος με τη γείτονα χώρα για την περίοδο εκείνη. Εν αντιθέσει, υπάρχει έστω και ένας πολεμικός διάλογος, για παράδειγμα με την περίπτωση της Γερμανίας. Με ακαδημαϊκούς της Γερμανίας, με ιδρύματα. Άλλοτε ο διάλογος είναι πιο επιστημονικά προσιλωμένος. Άλλοτε μπαίνουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιδεολογική χρήση της μνήμης. Υπάρχει ένας διάλογος όμως. Με την γείτονα, την Βουλγαρία, για τα θέματα αυτής της διπλής εμπειρίας των τριών κατοχών. Το Δοξάτο, για παράδειγμα, μετράει δύο μεγάλες σφαγές από την περίοδο εκείνη. Δεν υφίσταται. Και εδώ βέβαια προκύπτει το θέμα τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους κατοίκους. Αφενός, ο πολιτιστικός σύλλογος απογόνων προσφύγων που έχει ιδρύσει αυτόν τον περίπατο, και μάλιστα τον ιστορικό περίπατο, και έχει βάλει και πινακίδες στα σημεία που γίναν μαζικές εκτελέσεις. Αφετέρου, πολιτιστικός σύλλογος φύλων απογόνων με το άνοιγμα του παλιού σχολείου, που ήταν και το κέντρο της επίθεσης εκείνη την ημέρα, και με τον χώρο μνήμης που έχει δημιουργήσει, αυτή τη στιγμή ανοίγονται στο χωριό. Εμείς, σαν πρόγραμμα δράσης ιστορίας μνήμης πολιτισμού, εδώ και 5 χρόνια επιχειρούμε να βγάλουμε τη μνήμη από αυτή τη θεσμοποίηση και να την εντάξουμε μέσα στην κοινωνία. Σήμερα το πρωί είχα τηλέφωνο από ένα σχολείο, ένα δημοτικό, που μετά από αυτό το αφιέρωμα θέλουν να το εντάξουν μέσα στη σχολική τους κοινότητα. Αυτό είναι ένα κέρδος. Και εδώ βέβαια πρέπει να το προσεγγίσουμε με έναν τρόπο που να είναι κατάλληλος για τα παιδιά, ακριβώς όπως είπες, να μην δημιουργούνται τοξικές συνειδήσεις, γιατί συνυπάρχουμε και πρέπει να συνυπάρχουμε όσο γίνεται αρμονικά και αγαπημένα, θα έλεγα, στην παγκόσμια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προασπίσουμε και το εθνικό μας συμφέρον.
0: Και
1: την ιστορική αλήθεια. Και την ιστορική αλήθεια, ακριβώς. Όχι μόνο το εθνικό συμφέρον.
0: Αν θέλουμε να δούμε τη στάση της Βουλγαρίας, να πούμε ότι ενώ η Ελλάδα και στους παγκόσμιους πολέμους αλλά και σε οποιασδήποτε σειράξεις ήταν πάντα με το μέρος αυτών που αδικούταν, δηλαδή και με την Γερμανία που ξεκίνησε τους δύο παγκόσμιους πολέμους, έδωσε ουσιαστική μάχη με υλικό και
1: διεθνώς αναγνωρισμένη, αντίσταση.
0: Σε αντίθεση με τη Βουλγαρία που πάντα ή δήλωνε ουδετερότητα ή έμεσα ενίσχυε την δράση των γερμανικών διεκδικήσεων και στρατικών μαχών.
1: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί θρακιώτες επέλεξαν να μεταπηδήσουν στην γερμανοκρατούμενη ζώνη κατά τη διάρκεια
0: αυτό της κατοχής. Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια.
1: Φοβούμενοι ακριβώς πολύ περισσότερο τους Βουλγάρους.
0: Και ο ελληνικός στρατός κρατούσε μια αποτρεπτική από αυτήν την κίνηση. Δηλαδή, είτε στον έστω είτε πιο πέρα, ο ελληνικός στρατός δεν άφηνε να φύγει ο κόσμος θέλοντας να διατηρήσει
1: και τον πληθυσμό,
0: εδώ πέρα για να...
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα λίγο έτσι να θίξω για όσο χρόνο μας απομένει στην κουβέντα μας είναι και το γεγονός του τι κάνουμε εμείς, γιατί η Βουλγαρία και το κάθε κράτος προσπαθεί να διαχειριστείτε αυτά τα θέματα και μάλιστα εγώ την ερχόμενη Τρίτη θα είμαι σε ένα διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται από 7 υπουργεία εξωτερικών και πολιτισμού Ανατολικών Ευρωπαϊκών Χωρών, τα οποία ακριβώς στην Ρουμανία, στο Ιάσιο θα βρίσκομαι, που διαχειρίζονται τα θέματα ιστορικής μνήμης. Στην Ελλάδα έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα σε αυτό το θέμα, στο να έχουμε όχι απλά την τήρηση ενός πρωτοκόλλου, όπως είπαμε, να προσκαλούνται οι θεσμοί να καταθέσουν ένα στεφάνι και να γίνεται ένα τρισάγιο και ένα πανηγυρικό, αλλά να αντιληφθούμε ακριβώς αυτή τη διάσταση των θεμάτων ως ζήτημα διπλωματίας, διμερών σχέσεων ή και διεθνών σχέσεων και βέβαια της προστασίας της ιστορικής αλήθειας από αναθεωρητισμούς και από τη λήθη. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, στην περίπτωσή μας, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή όργανο κατά αντιστοιχεία με τα όργανα που υπάρχουν σε ανατολικές χώρες και επίσης η συμμετοχή της χώρας μας στον διεθνή διάλογο δεν είναι αυτή που πραγματικά να υποστηρίζει την ελληνική παρουσία. Γιατί το λέω αυτό? Η κυρία Βίνκελ Μουραΐτου που ήρθε από το Ravensbrück και στορώντας τη δική της προσπάθεια με την ομάδα της να μιλήσουν για τους Έλληνες κρατουμένους εκεί. Ήταν πολύ φιδωλή στο να μιλήσει ακριβώς για το τι δυσκολίες αντιμετώπισε τα τελευταία 20 χρόνια, ώστε να μπορέσει να αναδείξει την μνήμη των Ελλήνων, των 400 Ελληνίδων και Ελλήνων που ήταν στο Ravensbrück κρατουμένοι. Και η δυσκολία δεν ήταν μόνο από πλευράς διαχείρισης του στρατοπέδου, η δυσκολία ήταν να πιστούν και οι ελληνικές αρχές ότι πρέπει να αναδειχθεί αυτή η μνήμη. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες, τα ζητήματα αυτά δεν τα προσλαμβάνουν μόνο ζητήματα τιμής και μνήμης και δόξας και απόδοσης οφειλούμενου σεβασμού, αλλά ως ζητήματα διεθνούς παρουσίας. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να αναδείξουμε από αυτή τη συνάντηση, αφενός να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία να εντρεφήσει λίγο παραπάνω σε αυτή την προσπάθεια που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Ξάνθης, με περίπου 15 φορείς να συμμετέχουν αυτή τη στιγμή από την τοπική κοινωνία. Είναι μια πολύ ευρύτατη κοινωνική προσπάθεια να κατατεθεί εγκαίρως ο φάκελος στο Υπουργείο Εσωτερικών για να περάσει από την αρμόδια επιτροπή. Αφετέρου όμως να δείξουμε και τη διεθνή διάσταση αυτών των γεγονότων και ότι όταν μιλάμε για την τοπική μνήμη, αυτή η μνήμη εγγράφεται και αναφέρεται και στην διεθνή και ευρωπαϊκή ιστορία. Και έτσι πρέπει να την προσλαμβάνουμε και όχι απλά ως ένα τοπικό γεγονός που έγινε σε ένα χωριό της ορεινής Ροδόπης.
0: Απόλυτα κατανοητά όσα λέγονται. Εγώ θα ήθελα να κλείσω αφήνοντας έτσι ένα χρονικό ορίζοντα που σαν άνθρωπος που ασχολείται με το θέμα πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, έναν χρονικό ορίζοντα?
1: Με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή
0: και με βάση την προηγούμενη εμπειρία και με βάση το τι φρενάρει την απόδοση.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εκπληρούνται κάποιες προϋποθέσεις ως προς την ποσόστοση των θυμάτων και την καταστροφή του χωριού. Το χωριό εκπληρεί σίγουρα την προϋπόθεση της καταστροφής του και έχει πολύ ψηλό ποσοστό θυμάτων. Από εκεί και πέρα είναι θέμα καθαρά κεντρικής βούλησης να αποφασίσουν να συγκληθεί εκ νέου αυτή η επιτροπή. Γιατί σας λέω ότι είναι και άλλα χωριά.
0: Τώρα προεκλογικά είναι θαυμάσια ευκαιρία.
1: Έχεις
2: το παιδί δεν λέει αρκετά.
1: Δεν ξέρω αν έχεις εσωτερική πληροφόρηση και κάνεις αυτή την αναφορά.
0: Όχι, το σκέφτομαι γιατί πάντα σε τέτοιες περιόδους.
1: Ασφαλώς είναι και πολιτικό μέγεθος.
0: Χαλαρώνει η αντίσταση.
1: Θέλω να πιστεύω όμως ότι τέτοια θέματα δεν τα προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Όσο και αν ο πολιτικός παράγοντας είναι και αυτός ένας παράγοντας που πρέπει να τον πάρουμε υπόψη μας. Εδώ το οφείλει η κοινωνία και πρέπει να πω ότι με προσπάθειες που έχουν γίνει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενημερωθεί τρεις φορές για το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα τη μία φορά έχει πάρει τον σύλλογο
0: φίλο. Ονίν.
1: Ονίν.
0: Okay.
1: Και τον προηγούμενο τον έχω ενημερώσει επίσης ο ίδιος στη συνάντησή μας. Τον προπροηγούμενο θέμα, τον κύριο Στεφανόπουλο. Συγγνώμη, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο θέλω να πω. Μάλιστα ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, κάλεσε τηλεφωνικά τον σύλλογο απογόνων προσφύγων για να τους πει ότι έχει πάρει την επιστολή και ότι την έχει μελετήσει και την ενθαρρύνει, γιατί το προεδρικό άταμα πρέπει να εκδοθεί. Όμως την πολιτική βούληση για να γίνει σύγκληση της Επιτροπής μάλλον τον Φλεβάρι. Και εδώ έρχεται η δική σου
0: ερώτηση
1: ή παρέμβαση. Πρέπει να την πάρει η εκάστοτε κυβέρνηση και πρέπει να πω ότι εδώ βέβαια σύνολος ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτά τα αιτήματα, γιατί είναι μια ελάχιστη απόδοση τιμής και όπως είπα είναι και μια ενθύμηση τι πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.
0: Άρα με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς πιθανόν να έχουμε κάποια
1: μακάρι
0: νεότερα.
1: Μακάρι.
0: Νίκος Κοσμίδης, κυρίες και κύριοι, ήταν μια συνάντηση που την ήθελα εδώ και πολύ καιρό για να λεχθούν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα τα οποία μέσα από το αρχείο μας καταγράφηκαν και θα υπάρχουν αναρτημένα στο www.novaradio.gr για οποιονδήποτε που άνοιξε στη διάρκεια της συζήτησης στο ραδιόφωνο ή που θα θέλει σε δεύτερο χρόνο να την ξανακούσει, είναι διαθέσιμη και θα μείνει εκεί διαθέσιμη στο www.novaradio.gr. Νίκο, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια στη Ρουμανία, να τα πείτε ωραία εκεί και να έχουμε μια ωραία παρουσία. Και έτσι να μην σταματάμε, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται επιμονή.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι,
1: ασφαλώς.
0: Χρειάζεται προσπάθεια.
1: Η ιστορία, η ελληνική ειδικά ιστορία, αυτό μας διδάσκει. Έτσι. Είμαστε ένας λαός που αντιστέκεται.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια και θα έχουμε νέα σύντομα. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, στο καθυστερημένο διάλειμμα των 11.30 μπαίνουμε αμέσως τώρα. Όπως είπαμε, η συζήτησή μας θα υπάρχει στο www.novaradio.gr. Συνεχίζουμε με τοπικό δελτίο σε πολύ λίγο.
3: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
4: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931.
2: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2 54 10 266 55.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στου μόνο μου κρεβατιού.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με Big Slugs. Επιστρέψαμε με μια μουσική ανάσα για να προχωρήσουμε στην ενημέρωσή σας. Τετάρτη πρωί, καλημέρα Ξάνθη, με τον Στέφανο Στεφανόπουλο στο μικρόφωνο και τον Nova 931 στο ραδιοφωνό σας. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova Radio, και αυτό το ξέρετε και το αντιλαμβάνεστε καθημερινά που είμαστε μαζί. Έτσι λοιπόν, θα προχωρήσουμε αμέσως τώρα στην τοπική μας επικαιρότητα, στα νέα της Ξάνθης, κάνοντας μια πολύ σημαντική και απαραίτητη στάση σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως τώρα. Μαζί μας στο κτήμα ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, ένας προορισμός όπου απολαμβάνουμε την κάθε μας έξοδο, είτε είμαστε γονείς με την οικογένεια και τα παιδιά που και αυτά χαίρονται πολύ, αλλά και με τους φίλους, με οποιαδήποτε αφορμή στην έξοδό μας. Εξαιρετικό φαγητό, ένα υπέροχο μοναδικό

0: Μαζί μας η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, ανακύκλωση δηλαδή, που από το 1980 παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την παρουσία της στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα και φυσικά με τη δράση της, ανακυκλώνοντας μέταλλα υλικά συσκευές, δίνοντας τη δυνατότητα να περισυλλέξει το όχημα και να σας δώσει τα μετρητά στο χέρι μαζί με το πιστοποιητικό απόσυρσης. Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, έχει τη δυνατότητα και ενοικίαση σκάδων μπαζών. Όλα αυτά άμεσα και γρήγορα στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα και φυσικά ακόμα πιο άμεσα με την τηλεφωνική επικοινωνία στο 254-10-266-55. Καλημέρα σε όλους, μείνετε εδώ στο Nova 931. Να προχωρήσουμε στο τοπικό μας δελτίο ειδήσεων.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Τετάρτη πρωί, 16 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12, τοπική επικαιρότητα με το τοπικό μας δελτίο. Στη Βουλή έχει φτάσει το θέμα της μεταγκατάστασης του 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, καθώς το σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα δύο σχολεία μετέφερε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας άμεση κρατική χρηματοδότηση, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των σχολικών εγκαταστάσεων και δωρεάν μεταφορά των περίπου 600 μαθητών που έχουν μετακινηθεί προσωρινά. Συνέχεια σε αυτό το θέμα των μετακινήσεων του 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης τέθηκε και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης κατέθεσε στις 14 Σεπτεμβρίου ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, ζητώντας άμεσες λύσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τα οικονομικά του Δήμου Ξάνθης στο επίκεντρο της συζήτησης, μια συζήτηση που προκαλεί η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ξάνθης, καθώς οι εκθέσεις για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2026 δείχνουν πιέσεις στα οικονομικά του Δήμου μας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μισθοδοσία και η μείωση κεντρικών αυτοτελών πόρων, καθώς και το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη Δημοτική Διοίκηση και το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα. Ένα σημαντικό θέμα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που με το Δήμο Ξάνθης, με το Eurodirect, αλλά και την καλεσμένη που θα έχει η Αλεξάνδρα Κουσίδου σε πολύ λίγο εδώ στο ραδιόφωνο μας, θα μάθουμε για τις δράσεις που θα διαρκέσουν, ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν ως τις 22 Σεπτεμβρίου, με σχολεία να συμμετέχουν, βιωματικό εργαστήριο να αναπτύσσεται στη βιβλιοθήκη, δραστηριότητες στην κεντρική πλατεία και ενημέρωση από την τροχέα και διαγενειακό περίπατο μαθητών με μέλη του ΚΑΠΗ. Στα κοινωνικά θέματα και για το σχολείο του Δροσερού, συνάντηση με τους διευθυντές του 15ου και 20ου Δημοτικού Σχολείου στο Δροσερό, είχε ο νέος διοικητής αστυνόμος Α. Ναθαναήλ Κουντούρης, που συζήτησε την εντατικοποίηση της επιτήρησης σχολικών συγκροτημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι δράσεις των κινητών μονάδων υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης συνεχίζονται και τα κόμπι πραγματοποιούν δράσεις υγειονομικής φροντίδας και ανοιχτής δειγματοληψίας σε οικισμούς στους 4 δήμους του νομού, δίνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόληψης και σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης συμμετείχε η 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση δωρεάς Μυελού των Οστών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στη Μονάδα Μεσογειακής Ανεμίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν και να εγγραφούν ως εθελοντές. Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η μέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Οι εκδηλώσεις έχουν ως στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα της γενοκτονίας.

Με νέο κύκλο και νέα χρονιά μουσικής χορού και το Δήμο Ξάνθης να είναι παρόν με τα δημοτικά τμήματα πολιτισμού να συνεχίζουν τη λειτουργία τους και τη νέα περίοδο. Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου μας μετά την ολοκλήρωση των γιορτών Παλιάς Πόλης. Υποχρεωτική εγγραφή πολιτιστικών συλλόγων της περιφέρειάς μας στο ηλεκτρονικό Μητρό. Έτσι λοιπόν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ζητά από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία που εποπτεύει να ανταποκριθούν στην υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρό. Η διαδικασία αφορά και συλλόγους της Ξάνθης και συνδέεται με την οργάνωση και την εποπτεία των φορέων πολιτισμού της περιφέρειάς μας. Στα αστυνομικά νέα. Τροχαίο στη διασταύρωση της Λεύχης, ένα ατύχημα που σημειώθηκε στη διασταύρωση προς τη Λεύχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ο οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Τώρα, τι γίνεται με τους βανδαλισμούς ιερών χώρων. 1-1 μέχρι στιγμής. Η Ιεροσυλία λοιπόν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στα Μάγκανα. Η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθωρίου καταγγέλει τη βεβήλωση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στο ομώνυμο παρεκκλήσι στα Μάγκανα. Η Μητρόπολη καταδικάζει την πράξη και απευθύνει έκκληση για σεβασμό στους χώρους λατρείας. Και πραγματικά σκέφτομαι και προβληματίζομαι αν το συνδυάσουμε με τη Μουφτία Ξάνθης που καταδικάζει τον βανδαλισμό που σημειώθηκε στο τέμενος του Πλάτανου και καλεί τους πολίτες να σημειώσουν άμεσα, να ενημερώσουν άμεσα τις αρχές για αντίστοιχα περιστατικά. Υπόθεση προστίθεται στα περιστατικά που έχουν προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, μεταξύ άλλων σαν μέλη της τοπικής κοινωνίας και σε εμένα. Γιατί να συμβαίνουν αυτά, δηλαδή τι ρόλο έχουν. Είδα στο τέμενος πήγε κάποιος και έγραψε στο τοίχο κάτι απ' έξω, ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω τι νόημα έχει, ή αυτό στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου πήγαν, χτύπησαν με κάτι, με σφυρί την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να εστιάσω το λόγο που μπορούν να οδηγήσουν στην πραγματοποίηση κάποιων τέτοιων εκδηλώσεων που δεν οδηγούν και πουθενά. Αλλά θα μου πείτε αν αυτός που το έκανε είχε επίγνωση και σκεφτότανε αν αυτό οδηγεί πουθενά ή όχι. Ίσως το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα το έκανε, αλλά μάλλον δεν το σκέφτηκε. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε πραγματίσκολο να αναδειχθούν οι πέτοι για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτή την απορία για την πρόθεση αυτών των δύο περιπτώσεων, που όπως βλέπετε δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη θρησκεία ή με συγκεκριμένη άποψη ή συγκεκριμένο χώρο. Είναι ένα ευρύτερο θέμα της κοινωνίας. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται αυτό με την επιδότηση του ενοικίου για το τέλος του Νοεμβρίου. Ένα επιπλέον ενοίκιο ετήσιο για γιατρούς αλλά και για εκπαιδευτικούς. Και φτάνουμε στην εξής ερώτηση, γιατί όλα αυτά είναι γνωστά και τα γνωρίζει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν ένα τυχαίο αριθμό θα πω εγώ, τα 500 ευρώ του ενοικίου δηλωθούν ώστε να επιδοτηθεί και πλήρως ο ενοικιαζόμενος, ο ενοικιαστής, αυτό έχει μία αλφα ποσότητα φορολόγησης, έτσι. Προφανώς υπονοεί το κράτος και αυτό συμβαίνει ότι δηλώνονται χαμηλότερο μίσθιο για τα ακίνητα, με αποτέλεσμα να πληρώνει λιγότερη φορολογία ο ιδιοκτήτης αλλά και να μπορεί σε ένα βαθμό να συγκρατεί την τιμή του ενοικίου. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό και όταν υπάρχει η απόδειξη της πλήρης απόδοσης του τιμήματος του ενοικίου ως προς το μισθωτήριο συμβόλαιο, αυτόματα κάποιος θα πληρώσει την ύφη. Ποια είναι αυτή η ύφη? Αυξάνεται το

ενίκιο. Έτσι, αυτό το 15% που είναι μέχρι τις 2.000, αν ανέβει μέχρι τις 12.000, αυτό θα αποδοθεί μέσα στο ενίκιο. Επιπλέον, όταν αυτό παραγίνει σε περιόδους και σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση και δεν συμφέρει να το νοικιάζουν έτσι το ακίνητό τους, φανταστείτε πόσο παραπάνω πρέπει να πληρωθούν. Με λίγα λόγια, θεωρώ ότι δεν δίνεται λύση στο στεγαστικό με το επίδομα, αλλά θα έπρεπε να δίνεται ανεξαρτήτως του μίσθιου. Δηλαδή θα πρέπει να δίνεται ένα ποσό ενίσχυσης προς τους εκπαιδευτικούς, προς τους γιατρούς, προς τους άλλους εργαζόμενους και αυτό να μην συνδέεται με το μισθωτήριο συμβόλαιο. Αυτό το λέω εγώ τώρα και θα δείτε ότι εκεί θα ήταν πιο ήπια τα πράγματα και θα ήταν πραγματική και ουσιαστική η ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση φτάνουμε στις 12 κυρίες και κύριοι με εξαιρετική καλεσμένη για την εβδομάδα κινητικότητας που συμμετέχει και η περιφέρειά μας και ο Δήμος Ξάνθης. Θα ξεκινήσει η Αλεξάνδρα Κουσίδου και το Νόβο Μαγκαζίνο σε πολύ λίγο. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, συνεχίζουμε και στις 2 ακριβώς, Σπύρος Μάλης. Καλημέρα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Νοβάνια 31, το ενημερωτικό ραδιοφωνό της Ξάνθης. Λίγα λεπτά μετά τις 12, είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί λοιπόν θα φτάσουμε στις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας, ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο. Θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα, θέματα της Ελλάδας, θέματα του κόσμου, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα σε ένα νέο μαγκαζίνο ως τις 2 ακριβώς. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, αλλά και μέσω των social media του σταθμού Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Βλέποντας λοιπόν την ταυτότητα της ημέρας, από ό,τι βλέπω γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα, χρόνια πολλά στις εορτάζοντες, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Και κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις επετείους, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, για την οποία και θα μιλήσουμε. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο αφορά όλους, διότι και ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του 2026 και εδώ μαζί στο Nova 931 θα μάθουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με στόχο να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης, ασφαλούς και προσβάσιμης μετακίνησης, αλλά και να ενθαρρύνει πολίτες και φορείς να υιοθετήσουν πρακτικές που κάνουν την πόλη πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική. Λειτουργική για όλους μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Θα έχουμε σε λίγο καλεσμένη. Θα είναι και κοντά μας η κυρία Ελευθερία Μορέλα, στέλεχος Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα μας μιλήσει για όλα όσα πρέπει να μάθουμε. Θα μας μιλήσει λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκινάει σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today. Nova 931.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι ακροατές εδώ στο Nova 931 και όπως σας είπα και νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ξεκινάει σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου βάζει στο επίκεντρο έναν τρόπο μετακίνησης που αφορά όλους μας πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη και πιο προσβάσιμη μετακίνηση μέσα στις πόλεις μας. Και φυσικά η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμμετέχει ενεργά στη φετινή διοργάνωση με δράσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στην Ξάνθη λοιπόν υπάρχουν δράσεις για την οδική ασφάλεια, το ποδήλατο, τα παιδιά αλλά και για τη βιώσιμη μετακίνηση. Μαζί μας σήμερα στο Nova 931 είναι η κυρία Ελευθερία Μορέλα, στέλεχος Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ποιους αφορά και κυρίως τι έχει προγραμματιστεί στην περιοχή μας. Κυρία Μορέλα, καλώς ήρθατε στο Nova 931.
1: Χαίρετε, καλησπέρα κύριε Κουσίδου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για μας σήμερα να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τις ίδιες ημερομηνίες από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε καθημερινά μέσα στις πόλεις μας, είτε αυτές είναι μικρές είτε μεγάλες. Όταν λοιπόν μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα, όπως είπατε και εσείς ίδια προηγουμένως, δεν μιλάμε απλώς για λιγότερα αυτοκίνητα. Μιλάμε για πόλεις στις οποίες μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια, μπορούμε να χρησιμοποιούμε άνετα το ποδήλατό μας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικότερα να έχουμε επιλογές στη μετακίνηση που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Δήμος μας λοιπόν, ο Δήμος Ξάνθης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και εμείς ως Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης υποστηρίζουμε τις δράσεις αυτής της εβδομάδας. Πραγματοποιούνται, όπως είπατε και εσείς, από τις 16 έως 22 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ένα πολύμερο πρόγραμμα δράσεων που απευθύνεται σε παιδιά, νέους αλλά και ενήλικες και έχει στο επίκεντρο τη βιώσιμη, ασφαλή αλλά και συμπεριληπτική μετακίνηση στην πόλη. Το φετινό λοιπόν μήνυμα, γιατί κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έχει και ένα μήνυμα, είναι κινητικότητα για όλους. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μας υπενθυμίζει πως η πόλη μας πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους και όλες, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στους γονείς που έχουν ένα παιδικό καροτσάκι στους δρόμους, αλλά και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, από τις δυνατότητες τις οποίες έχει, αλλά και από την οικονομική κατάσταση. Φέτος λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στις δράσεις που οργανώνει ο Δήμος και υποστηρίζουμε τις δράσεις αυτές. Το γραφείο μας θα συμμετάσχει με εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε μέρα δηλαδή θα βρισκόμαστε και σε ένα σχολείο όπου θα κάνουμε εργαστήρια, ενημερωτικές παρεμβάσεις, βιωματικές δράσεις. Δηλαδή οι δράσεις μας δεν θα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα στα παιδιά αλλά θα παίζουμε και κάποια βιωματικά παιχνίδια, ώστε να προσεγγίσουμε με δημιουργικό τρόπο όλο αυτό το κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Επίσης, εκτός από αυτό θα γίνουν και διάφορες δράσεις στο δημόσιο χώρο, όπως είναι για παράδειγμα στην πλατεία. Θα έχουμε το Σάββατο στην πλατεία δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, όπου τα παιδιά πλέον θα κληθούν να ζωγραφίσουν. Θα έχουμε τη βιώσιμη κινητικότητα όπως αυτή τη φαντάζονται. Θα έχουμε στο πλάι μας αρρωγό στην προσπάθεια αυτή και την τροχέα, η οποία και αυτή θα διαμοιράσει φυλάδια στους περαστικούς σε σχέση με τη βιώσιμη μετακίνηση, τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε όταν κυκλοφορούμε στην πόλη μας. Θα έχουμε επίσης την ομάδα διάσωσης και διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων, θα γίνουν παρουσιάσεις όπως είναι η κάρπα για παιδιά και βρέφη. Επίσης την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα γίνει ένα βιωματικό εργαστήριο που θα συμμετάσχει το 10ο Δημοτικό Σχολείο και το θέμα θα είναι η πόλη κινείται και εμείς μαζί της. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα. Θεωρώ θα είναι μια δημιουργική εβδομάδα. Και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στη σχολική κοινότητα. Γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν από μικρή ηλικία πώς να κινούνται στην πόλη και τις δυνατότητες τις οποίες έχουν.
0: Θα ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα μοιράζεστε μαζί μας, αλλά και με τους ακροατές. Είναι πολλά η αλήθεια είναι αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να μείνω στο κομμάτι της πόλης μας, μια διαφορετική πόλη. Πώς μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, το ποδήλατο, το περπάτημα και γενικότερα οι ήπιες μορφές μετακίνησης να αλλάξουν την εικόνα μιας πόλης όπως η Ξάνθη, κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι, εννοείται. Όταν μιλάμε για βιώσιμη μετακίνηση, δεν μιλάμε απλά μόνο ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε τις επιλογές στους πολίτες. Να πάρουν το ποδήλατο με ασφάλεια πάντα και με τα απαραίτητα μέτρα, να πάρουν το πατίνι, να αφήσουν έστω μία μέρα και οι γονείς και τα παιδιά το αυτοκίνητο. Γιατί κακά τα ψέματα. Μπορούμε να πάμε στο σχολείο το παιδί χωρίς αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς, τα παιδιά μας πηγαίνουν σχολείο κοντά στο σπίτι. Άρα μπορούμε με πολύ μικρά βήματα να ξεκινήσουμε αυτή την αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να σκεφτόμαστε τους άλλους. Δηλαδή ένα πεζοδρόμιο στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο μπορεί για μένα να είναι μια ενόχληση, για έναν άνθρωπο όμως με αναπηρικό αμαξίδιο ή για ένα γονέα με καρότσι μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να περάσει καθόλου. Άρα εκτός από τις δομές στην πόλη μας, οι οποίες προφανώς όπως σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας είναι προς βελτίωση, δηλαδή ναι, θέλουμε μεγαλύτερα πεζοδρόμια σίγουρα, αλλά θέλουμε και μια συνείδηση στον κάτοικο, θέλουμε μια συνείδηση στον πολίτη, γιατί να μην πάρει το αυτοκίνητο, γιατί να παρκάρει κάπου που δεν επιτρέπεται πάνω στην πλατεία, σε μια θέση για ανάπηρους, δηλαδή η αλλαγή ξεκινάει και από εμάς, πρωτίστως θα πω εγώ από εμάς.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της προσβασιμότητας, διότι η κινητικότητα αφορά σίγουρα όλους τους πολίτες. Είναι σημαντικό να σχεδιάζουμε μία πόλη στην οποία μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια αλλά και αξιοπρέπεια και τα άτομα με αναπηρία. Γίνονται βήματα στην πόλη μας, βλέπουμε διαφορά μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Θεωρείτε ότι θέλουμε περισσότερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι? Εξελισσόμαστε, προχωράμε?
1: Ναι, θεωρώ ότι εξελισσόμαστε, θεωρώ ότι προχωράμε. Ήδη έχω δει ο Δήμος κάνει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν ανακοινώσει κι άλλο ποδηλατόδρομο, τον οποίο θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση και για τα άτομα με αναπηρία. Πρόσφατα μπήκανε φανάρια, τα οποία είναι για τους τυφλούς μόνο με ήχο. Αν να συμπληρώσω εδώ ότι στο πλάι μας θα έχουμε και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών της Θράκης, οι οποίοι στην πλατεία θα κάνουν και αυτή την τρίτη βιωματικά παιχνίδια για την οπτική αναπηρία μαζί με παιδιά. Θα μιλήσουν για τα ηχητικά φανάρια τα οποία ο Δήμος πρόσφατα έβαλε και θεωρώ ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι αρχίζουν και ενημερώνονται, αλλά και οι Δήμοι βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτό το κομμάτι. Πάντα υπάρχει δουλειά να γίνεται, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε, αλλά θέλω να τα σκεφτόμαστε θετικά ότι σιγά σιγά οι πόλεις μας αλλάζουν και εμείς οι ίδιοι κοιτάμε λίγο διαφορετικά την πόλη μας. Δηλαδή σκεφτόμαστε όχι μόνο πώς μετακινούμαστε εμείς, αλλά και πώς μπορούν να μετακινηθούν και οι άλλοι με ασφάλεια και άνεση.
0: Πολύ ωραία. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Ξάνθη 16 με 22 Σεπτεμβρίου. Να μείνουμε λίγο στην Europe Direct. Ποιος είναι ο ρόλος του Europe Direct σε όλη αυτή την προσπάθεια και πώς μπορεί ένας πολίτης της Ξάνθης ή γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενημερωθεί για ευρωπαϊκές, πολιτικές και διάφορα προγράμματα και δράσεις?
1: Ωραία. Το Europe Direct είναι ουσιαστικά, θα έλεγα, ένα σημείο σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Εδώ στην περιφέρειά μας, σε κάθε πόλη έχουμε και από ένα άτομο, έχουμε κάθε γραφείο σε κάθε πόλη της περιφέρειας. Στόχος λοιπόν είναι να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη. Μπορούμε να παρέχουμε έγκυρη αλλά και κατανοητή πληροφορία για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές, τα προγράμματα αλλά και τις ευκαιρίες. Εκτός από αυτό, οργανώνουμε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμαστε με σχολεία, φορείς, με την τοπική κοινωνία και δημιουργούμε ουσιαστικά ευκαιρίες για διάλογο γύρω από θέματα και ζητήματα που μας αφορούν όλους και όλες. Όπως είναι τώρα η βιώσιμη κινητικότητα, όπως είναι το περιβάλλον, τα δικαιώματα, η ισότητα. Με πολύ απλά λόγια θα έλεγα ότι προσπαθούμε τα ευρωπαϊκά θέματα να μην μένουν ως κάτι το μακρινό ή θεωρητικό, αλλά να συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών εδώ στην περιοχή μας, όχι μόνο δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα, και εδώ σε εμάς στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα μέσα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εμείς μπορούμε, συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά και στο σχολικό περιβάλλον, γι' αυτό και ο ρόλος μας έχει μετατοπιστεί στο σχολείο για εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις. Δεν θέλουμε να πούμε απλώς στα παιδιά ότι το αυτοκίνητο ρυπαίνει ή πρέπει να περπατάμε περισσότερο. Θέλουμε να τα βάλουμε να παρατηρήσουν την πόλη, να σκεφτούν πώς μετακινούνται, να σκεφτούν τα εμπόδια που μπορεί να συναντά ένας άλλος άνθρωπος, τι σημαίνει τελικά ασφαλής μετακίνησης και πάνω απ' όλα τι πόλη θα ήθελα να έχουν τα ίδια τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μορέλο, όσον αφορά το κομμάτι της καθημερινότητας, ξέρετε, πολλές φορές συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση, ενημερωνόμαστε και μετά επιστρέφουμε στις παλιές μας συνήθειες. Πώς μπορεί ένα μήνυμα, όπως ας πούμε η βιώσιμη κινητικότητα, να γίνει πραγματικά καθημερινή συμπεριφορά?
1: Αυτό είναι μια στάση, θα έλεγα, η οποία καλλιεργείται. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να καλλιεργήσουμε μια συνείδηση στα παιδιά. Όμως δεν αρκεί αυτό. Πρέπει το σχολείο, η οικογένεια, όλοι οι θεσμοί που περικλείουν ένα παιδί. Γιατί δίνω έμφαση στα παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εμείς οι μεγάλοι, καλός ή κακός, έχουμε αποκτήσει έναν τρόπο ζωής. Όχι βέβαια πως δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, αλλά γενικά είναι σημαντικό να εμφυσίσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά. Για μένα λοιπόν θα είναι κέρδος αν μέσα από αυτές τις δράσεις ένα παιδί πει τη Δευτέρα στους γονείς του: ξέρεις τι, πάμε με τα πόδια στο σχολείο, είναι μόλις 300 μέτρα. Πάμε με τα πόδια στη δραστηριότητα, ας πάρω το ποδήλατο να κάνω αυτό. Πάρε και εσύ μπαμπά, εσύ μαμά ένα ποδήλατο να πηγαίνουμε βόλτα στην πόλη. Αυτό για μένα θα είναι κέρδος. Θεωρώ ότι από τη συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή τους, δηλαδή να τους δίνουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουν. Από εκεί και πέρα ενθάρρυνση καθημερινή στο σπίτι, στο σχολείο, ώστε πλέον αυτά τα πράγματα που συμμετείχαμε να γίνουν σταδιακά κτήμα μας.
0: Και κλείνοντας έτσι με το κομμάτι της ευθύνης του πολίτη, τελικά πόσο σημαντικό είναι η ατομική ευθύνη? Μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε χωρίς να περιμένουμε πρώτα να αλλάξουν όλα στις υποδομές των πόλεων?
1: Σίγουρα μπορούμε. Υπάρχει ατομική ευθύνη, σίγουρα είναι σημαντική, δεν είναι η μοναδική παράμετρος. Πρέπει να υπάρχουν φυσικά και αντίστοιχες δυνατότητες, ασφαλή πεζοδρόμια, ποδηλατικές υποδομές, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς ως πολίτες έχουμε τη δική μας ευθύνη στον τρόπο που οδηγούμε, που παρκάρουμε, αν σεβόμαστε τον πεζό και τον ποδηλάτη, αν αφήνουμε ελεύθερη μια ράμπα ή ένα πεζοδρόμιο. Έτσι έχουμε και εμείς ευθύνη. Θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο.
0: Ελευθερία Μορέλα, στέλεχος Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Eurodirect Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα στο Nova 931. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας πραγματοποιείται από σήμερα 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου με δράσεις σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη και φυσικά στην Ξάνθη. Γιατί τελικά ο τρόπος με τον οποίο μετακινούμαστε αφορά όχι μόνο εμάς αλλά και την πόλη στην οποία θέλουμε να ζούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μορέλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Κουσίδου. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, συντονισμένη στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Για τη συνέχεια, ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας θα δούμε μαζί παρέα περισσότερα θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Καλό πρωινό σε όλους, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Nova 931.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
8: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Βρισκόμαστε στα 38 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Συνεχίζουμε μαζί παρέα και φροντίζουμε και την ενημέρωσή σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της Ελλάδας, στην πολιτική επικαιρότητα συγκεκριμένα. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Κυριάκος Μητσοτάκης από Κεραμικό, Εθνική Στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, τα εγγένεια συγκεκριμένα των έργων αναβάθμισης αλλά και της προσβασιμότητας του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντικείμενο των έργων είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου αλλά και η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας για όλους τους επισκέπτες. Φωτιά στην πολιτική σκηνή, σφοδρές αντιδράσεις για το επίδομα ανεργίας και πυρά Μαρινάκη κατά Πασόκ με φόντο τον Αλέξη Τσίπρα. Σκληρή πολιτική κλιμάκωση σημειώθηκε στο πολιτικό σκηνικό με αφορμή το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και την ένταση μάλιστα αντίδραση του Χαριλαίου Τρικούπη. Συγκεκριμένο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης αλλά και επισημένοντας ότι μίλησε για επιδότηση της εργασίας και πως η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει ούτε να κάνει περικοπές, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος αλλά και το Πασόκ στο πρόγραμμα του 2018 είχε μια ανάλογη πρόταση. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη Λούλα. Η Ελλάδα στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, κατά την οποία μάλιστα στο επίκεντρο βρέθηκαν κύρια ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού καθώς και τις τρέχουσες υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη διεθνή συνεργασία αλλά και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Σε εγρήγορση η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Σε εγρήγορση λοιπόν βρίσκεται η κυβέρνηση αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται διεθνώς. Καθώς η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτόξευση τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας τα περιθώρια για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον μάλιστα αυτά κριθούν αναγκαία. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του, τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί παρατάθηκαν για τον Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για την αντιμετώπιση αλλά και εκρίζωση του αφόδου πυρετού χωρίς καθυστερήσεις, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση τροποποιείται το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση του αφόδου πυρετού και πλέον οι σχετικές αποφάσεις θανάτωσης ζώων σε θετικές εκτροφές θα υπογράφονται από τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές και όχι από τον εκάστοτε περιφερειάρχη. Έτσι λοιπόν, με τον νέο πλαίσιο, η αρμοδιότητα περνά στις υπηρεσίες που έχουν την επιστημονική ευθύνη, γνωρίζουν την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής των μέτρων. Έτσι περιορίζονται τα περιθώρια καθυστερήσεων αλλά και οι αποφάσεις μπορούν να εκδίδονται άμεσα, μόλις επιβεβαιώνεται ένα θετικό περιστατικό και ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε και παραμένουμε στη παρέα σας ως τις 2 ακριβώς Nova Magazine και συνεχίζουμε βλέποντας θέματα που αφορούν τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Ενίκεια, τι ακριβώς συμβαίνει? Έρχεται νέα παράταση για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας. Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί? Θέματα της ημέρας. Ενίκεια, τι ακριβώς συμβαίνει? Έρχεται νέα παράταση για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας. Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί?

τουλάχιστον έως τον μήνα Δεκέμβριο, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων λόγω πιέσεων στο πετρέλαιο, φόβοι για την επάρκεια στην αγορά ενέργεια, σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολάριων το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Γεγονός βέβαια που προκαλεί άμεση επιβάρυνση στις λιανικές τιμές των καυσίμων. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Ενώ στην Αττική συγκεκριμένα έχει ήδη αγγίξει τα 2,20. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει καθημερινή αύξηση, αλλά και τάση γενικότερα της τάξης το 1 έως 2 λεπτά, έχοντας τάσει στα 2,12 ευρώ την ώρα, που η τιμή βέβαια του φυσικού αερίου κινείται στα 79 με 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Φεύγουμε λοιπόν από τις τιμές των καυσίμων, κυρίες και κύριοι, και στο τι ακριβώς συμβαίνει λόγω πιέσεων στο πετρέλαιο, φόβοι για επάρκεια από ό,τι φαίνεται στην αγορά ενέργειας, και πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον προσωπικό. Βοηθώ για άτομα με αναπηρία έως τις 27 Νοεμβρίου, οι αιτήσεις, ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα. Έως τις 27 Νοεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Ουσιαστικά, ο προσωπικός βοηθός παρέχει υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο το προσωπικό βοηθό του. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής αλλά και τις επιλογές του δικαιούχου. ΑΔΕ πιέζει τους μεγαλοφυλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων με όπλο τις κατασχέσεις αλλά και τους πληστηριασμούς με 56 μικρά αλλά και μεγάλα κίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κάνει πρεμιέρα σήμερα το νέο πρόγραμμα πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΔΕ, το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται σε μοχλοποίηση προς τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες ώστε να ενταχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εν ολίγης, η ένταξη στη λίστα ουσιαστικά και άλλων ακινήτων μεγαλοφιλετών του Δημοσίου αποτελεί ουσιαστικό μήνυμα της φορολογικής διοίκησης προς τους οφειλέτες να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης αλλά και των κατασχέσεων και πληστηριασμών, οι οποίοι μάλιστα έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 για να το πράξουν υποβάλλοντας αίτηση στην ΑΔΕ. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Πιερακάκης, από Γερμανία η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διορθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει τις διορθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη αλλά και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, live συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η προτείνουσα λοιπόν Βουλή ολοκληρώνει σήμερα την αποστολή της με τη διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία χαρακτηριστικά που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση. Ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι λοιπόν στην τρίτη αλλά και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεώρηση, στην αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει σίγουρα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφίσουν τουλάχιστον από 180 βουλευτές αλλά και να κριθούν αναθεωρητέα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931.

0: ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από τον Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ζητούν περισσότερες εστίες πλαφών στα ενίκια αλλά και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Σκηνές έστησαν φοιτητές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης. Αλλά και το αυξημένο κόστος διαβίωσης που, όπως υποστηρίζουν, δυσκολεύει χιλιάδες νέους να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Εν ολίγης, οι φοιτητές επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμες φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις το 4,8% των στεγαστικών αναγκών πανελλαδικά. Ενώ στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα διαθέσιμα δωμάτια, έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 800 τα τελευταία 6 χρόνια. Παράλληλα, σημειώνουν ότι 6 από τα νέα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες. Στο σημείο αυτό, να προσθέσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Την ίδια ώρα κάνουν λόγο για εκρηκτικό άνοδο των ενοικίων, η οποία έχει επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει βεβαίως καταστήσει τη φοιτητική στέγη δυσεύρετη και πανάκριβη. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ μηνιαίως στη ερεύνηση των δικαιούχων του μέτρου, υποβολή πλαφών στα ενοίκια αλλά και παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτά όσον αφορά τα ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι φοιτητές, έστησαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και, όπως είπαμε, ζητούν περισσότερες εστίες πλαφών στα ενίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι κοντά σας για τη δεύτερη μας ώρα στο Nova 931.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι μία. Nova 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Ενώφα 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο τη Ξάνθη. 7 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Νόβα Μαγκαζίνο, Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ όπου μαθαίνετε πρώτη τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, τα γεγονότα και όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή τύπο. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Και στο σημείο αυτό να σας θυμίσω πως επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι τα κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν. Ντόπια κρέατα και αλαντικά, βεβαίως όλα έρχονται στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. Μπορείτε να τα απολαύσετε. Φυσικά να τα δοκιμάσετε, γιατί η καλή επιλογή φαίνεται από την πρώτη στιγμή και μένει αξέχαστη. Καραχασάν, μια δυνατή παρουσία από την Ξάνθη με φιλοσοφία που βασίζεται στην ποιότητα, την παράδοση αλλά και τη συνέπεια. Αναζητήστε το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της εμπιστοσύνης. Καραχασάν, επιλέγεις ποιότητα, επιλέγεις σιγουριά. Το κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, ενώ τα περισσότερα φυσικά εδέσματα μπορείτε να τα βρείτε όλα και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μουσική ανάσα, σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Έτοιμοι να δούμε τα θέματα της ημέρας που τρέχουν συνεχώς. Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, ως τις 2 ακριβώς, θα είμαστε μαζί στη δική σας συντροφιά, στη δική σας παρέα, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Ξεκινώντας λοιπόν με τη σημερινή μέρα, όπως είπαμε είναι Τετάρτη και το ημερολόγιο γράφει 16 του Σεπτέμβρη 2026, συντονισμένη πάντοτε στο Nova 931. Στη Βουλή, με την κατάσταση του 2ου αλλά και του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, κοινοβουλευτική διάσταση παίρνει το σοβαρό ζήτημα των δύο σχολείων της Ξάνθης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας άμεση κρατική χρηματοδότηση, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και δωρά μεταφορά των περίπου 600 μαθητών που έχουν μετακινηθεί προσωρινά. Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπήρωσης για τη μεταφορά των μαθητών. Το θέμα των μετακινήσεων των μαθητών του 2ου και του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης τέθηκε και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης κατέθεσε στις 14 Σεπτεμβρίου ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητώντας άμεσες λύσεις για την ασφαλή αλλά και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Οικονομικά του Δήμου Ξάνθης. Το επίκεντρο συζήτηση προκαλεί η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ξάνθης, καθώς οι εκθέσεις για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 26 δείχνουν πιέσεις στα οικονομικά του Δήμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μισθοδοσία αλλά και η μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Ενώ το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη Δημοτική Διοίκηση αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Από σήμερα στην Ξάνθη ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με το Δήμο Ξάνθης να έχει προγραμματίσει δράσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε σχολεία, βιωματικό εργαστήριο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, δραστηριότητες στην Κεντρική Πλατεία, ενημέρωση από την Τροχέα και διακοινωνιακό περίπατο μαθητών και μέλη του ΚΑΠΗ. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα και με την κυρία Ελευθερία Μορέλα, εδώ στο Nova 931. Μαζί μας λοιπόν η κυρία Μορέλα, στέλεχος Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μας εξήγησε όλα όσα σημαίνουν με την Ευρωπαϊκή, όλα όσα θα συμβούν στην εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, ποιους αφορά και κυρίως τι έχει προγραμματιστεί στην περιοχή μας. Θα σας υπενθυμίσω πως σε δεύτερο χρόνο η συζήτησή μας θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931, έτσι επομένως όποιος θέλει να την ακούσει μπορεί να την ακούσει στη διάρκεια της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Να τα μαθαίνετε όλα πρώτη. Για την ώρα ακολουθεί το Nova νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και καθημερινά μαζί φροντίζουμε για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Στα κοινωνικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται τα προβλήματα από τη μετεγκατάσταση των δύο γυμνασίων. Η προσωρινή μετακίνηση του δεύτερου και του τρίτου γυμνασίου εξακολουθεί σίγουρα να απασχολεί γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο γυμνάσιο πρόκειται να λειτουργήσει προσωρινά σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ενώ το τρίτο γυμνάσιο θα στεγαστεί στο τρίτο Γενικό Λύκειο Ξάνθης. Στο Επίκεντρο για Ασφάλεια των Σχολείων στο Δροσερό, συνάντηση με τους διευθυντές του 15ου και του 20ου Δημοτικού Σχολείου στο Δροσερό, είχε ο νέος διοικητής. Ο αστυνόμος Α. Ναθαναήλ Κουντούρη συζητήθηκε η εντετικοποίηση της επιτήρησης των σχολικών συγκροτημάτων αλλά και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα κινητών ομάδων υγείας στους οικισμούς της Ξάνθης. Συνεχίζονται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο οι δράσεις των κινητών ομάδων υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Οι κόμοι πραγματοποιούν δράσεις υγειονομικής φροντίδας και ανοιχτής δειγματοληψίας σε οικισμούς αλλά και τους 4 δήμους του νομού, δίνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόληψης και σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα δράση εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης συμμετέχει στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 9 ώρα το πρωί στις 2 το μεσημέρι στη Μονάδα Μεσογειακής Ανεμίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν αλλά και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και το τρέχον ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν, εδώ όπου σας προτείνουμε τα καλύτερα, γιατί η παράδοση γίνεται γεύση. Καβουρμάς, παστρουμάς, σουτζουκάκια, καραμαλίδικα, σαλάμια και πολλά ακόμη, τα οποία θα βρείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης και βεβαίως καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια. Έτσι λοιπόν, από το ράφι στο σούπερ μάρκετ μέχρι και το οικογενειακό τραπέζι. Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν, τα προϊόντα που αγαπά η Ξάνθη και όχι μόνο. Αναζητήστε τα προϊόντα Καραχασάν και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Φίλες και φίλοι, θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. 1:30 θα δείξει το ρολόι μας σε πάρα πολύ λίγο. Και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ όπου θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι και πάλι μαζί σας.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
2: Νόβα 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
18: Πολιτική.
0: Κοινωνία.
18: Κοινωνία.
0: Πολιτισμός.
18: Πολιτισμός.
0: Αθλητισμός.
18: Αθλητισμός.
0: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από το Nova 931, από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε και πάλι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Παρέα μας τα κρεοπολία και ελλαδικά Καρακασάν, γιατί κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Καρακασάν, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Ξάνθη και συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Καρακασάν, η παράδοση εξελίσσεται ενώ η ποιότητα παραμένει. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε πολλά περισσότερα.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πλησιάζοντας τις 2 σιγά σιγά, αγαπημένοι φιλακρότες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην διεθνή επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 931 για σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, η ώρα της Ευρώπης με την Ούρσουλα Φοντελάιεν. Η Ευρώπη, η πρόεδρος μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντελάιεν, παρουσιάζει σήμερα 16 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την ετήσια ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται η ευρωπαϊκή άμυνα, η Ουκρανία, η ανταγωνιστικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη και η μετανάστευση, όπως και οι σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Κίνα. Νέα προσπάθεια προσέγγισης Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ βρίσκεται στην Ευρώπη και προωθεί στενότερη οικονομική αλλά και στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κάρνεϊ μιλά για μια μοναδική συμμαχία Καναδά αλλά και Ευρώπης, ιδιαίτερα σε άμυνα, εμπόριο αλλά και κρίσιμες πρώτες ύλες. Σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον αλλά και Βρυξελών. Ουκρανία, νέες μάχες και ενίσχυση της αεράμυνας. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο αναζητά αποτελεσματικότερες λύσεις απέναντι στα ρωσικά ντρόν. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επιτυχία νέου ουκρανικού συστήματος αναχέτησης απέναντι σε Jet-Sanded. Παράλληλα, όμως, η Νορβηγία ανακοίνωσε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με περίπου 306 εκατομμύρια δολάρια.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 931. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, ευρωπαϊκή οικονομία στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη αναζητά τρόπους να ενισχύσει την παραγωγικότητα αλλά και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόεδρος της ΕΚΤΕ, Κρίστιν Λαγκάρντ, έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει εξαρτημένη από τεχνολογίες αλλά και υποδομές που βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Κομισιόν αντλεί 11 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές. Λίγο πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την 8η συγκεκριμένα αντίστοιχη συναλλαγή της Κομισιόν μέσα στο 2026 και εντάσσεται μάλιστα στη χρηματοδοτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιαπωνία, νέα αύξηση επιτοκίων στο επίκεντρο. Η Τράπεζα Ιαπωνίας βρίσκεται αντιμέτωπη με την απόφαση για νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου, καθώς ο πληθωρισμός αλλά και το υψηλό κόστος ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την οικονομία. Οι αγορές αναμένουν ιδιαίτερα τις δηλώσεις του διοικητή Κιζού Οέντα αλλά και την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Από τον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Μέση Ανατολή παραμένουν οι γεωπολιτικές αλλά και ενεργειακές πιέσεις. Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει πλέον άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας αλλά και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η κίνηση μέσω του στενού του Ορμούς έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ υπάρχουν παράλληλα ανησυχίες για τις μεταφορές στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Παγκόσμια έρευνα αυξάνεται η εμπιστοσύνη σε διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα έρευνα σε 34 χώρες με περισσότερους από 35.000 συμμετέχοντες καταγράφει αυξημένη εμπιστοσύνη σε οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι η έρευνα καταγράφει χαμηλότερη εμπιστοσύνη στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Κίνας ως παγκόσμιων ηγετικών δυνάμεων. Αυτά όσον αφορά την παγκόσμια έρευνα που αυξάνεται η εμπιστοσύνη σε διεθνές οργανισμούς και όχι μόνο. Μείνετε κοντά μου για λίγο ακόμη μαζί σας.
1: Δέχτηκες να ξεχάσεις τα παλιά και απ' την αρχή να χτίσεις νέο ψέμα.

0: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Πάμε να δούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Προειδοποίηση μετρολόγων για κίνδυνο και περικά πλημμυρικά φαινόμενα. Από ό,τι φαίνουμε και όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η πρώτη γεύση φθινοπόρου στη χώρα μας συνοδεύεται από καταιγίδες. Εν ολίγες, η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν τα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Το κύμα κακοκαιρίας οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό υψηλό, χαμηλό με υψηλά επίπεδα υγρασίας και ενέργειας. Υπάρχει μάλιστα αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών στα νότια αλλά και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα του Αιγαίου. Μετά τη φάση βέβαια της κακοκαιρίας, ο καιρός θα βελτιωθεί με άνοδο της θερμοκρασίας και αστάθεια κυρίως στα υπηρωτικά. Για την ώρα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου με επικράτηση μελτεμιού στο κεντρικό αλλά και νότιο Αιγαίο. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά την γενική πρόγνωση του καιρού. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας αυτή την ώρα. Ελάχιστα σύννεφα πάνω από την πόλη, 25 βαθμοί στην Ξάνθη, 27 Καβάλα και Θάσο, Κομωτινή 26, Σάπες Αλεξανδρούπολη 26 και το νησί της Αμθράκης κάπως ηλιόλουστο, περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Παρανέστη Δράμα, αρκετά σύννεφα και 24 βαθμοί στο Παρανέστη, στη Δράμα 26. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Το Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στις 2 ακριβώς όπου ολοκληρώνουμε και για σήμερα το δικό μας Nova Μαγκαζίνο εδώ στο Nova 931.
0: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας περνώντας σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα Κρεοπολία και Λαδικά Καραχασάν. Θέλεις γεύση που ξεχωρίζει, θέλεις ποιότητα που εμπιστεύεσαι, Καραχασάν. Από τον παραδοσιακό λοιπόν καβούρμα μέχρι λουκάνικα και εκλεκτά τα κρεατοσκευάσματα. Καραχασάν, η γεύση έχει όνομα. Μην διστάσετε να επισκεφτείτε το κεντρικό κατάστημα της πόλης, την Παναγή Τσαρδάλη 58 και να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές, επιλογές και φυσικά όλα τα λαχταριστά εδέσματα που μπορείτε να βρείτε στο χώρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, εγώ αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας για αυτές τις δύο ώρες εδώ στο Nova 931, όπου φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας, δύο ώρες μαζί, είδαμε τα νέα της ημέρας και φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς. Θα είμαστε παρέα με περισσότερη επικαιρότητα, με τα νέα αλλά και τις εξελίξεις να τρέχουν συνεχώς και εμείς να ενημερωνόμαστε και να τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 ακριβώς. Από μένα την Αλεξάνδρα Πουσίδου, καλή συνέχεια!

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
0: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Και για τους θεσμούς, και για την οικονομία, και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Όλους τους Έλληνες.
11: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άτζη Κούκη. Γεια σου, Άτζη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρυλάκης απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά την πρώτη ψηφοφορία, καθώς σήμερα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερψήφισε τις προτάσεις της πλειοψηφίας, με τις οποίες είχε δηλώσει ότι συμφωνεί σε κάποια σημεία, ενώ συναντώντας έφρασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως μια παραδοχή νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
11: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Άτζη. Καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η Άτζη Κούκη. Θα επανέλθουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφερό. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
13: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Η σημερινή μέρα είναι 4,5 λεπτά, η χθεσινή 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό?
11: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
11: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην...
14: Βέβαια.
11: Στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
14: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού, και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναβρήκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη, ναι, από την Κίνα, και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή, τι κάνουμε άμεσα. Γιατί
11: ωραία,
14: το πρόβλημα είναι τώρα.
11: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης. Θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι κάτι έκτακτο. Γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός, παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας, με τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε Είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ?
14: Κοίτα, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραθέσει και από το Βερολίνο. Όπου η Γερμανία αντιμετωπίζουν και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Άρα νομίζω ότι ο τρόπος που αυτό που θα επιλέξει η κυβέρνηση να κινηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
11: Κάτσε, μείωση φόρων.
14: Αυτά τρία είναι.
11: Των ειδικών υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
14: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
11: Ναι, ναι.
14: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ, για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ, δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, τον πρώτο. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές, η αλήθεια είναι.
11: Δεν υπάρχουν πολλές, και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα, Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξηγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
14: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε, λέει, πώς θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισε οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένο πετρελαίο, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
11: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη, βγήκε στο Μέγκα, είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
15: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
11: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
14: Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ακούει ραδιόφωνο Sky.
11: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
14: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο διυλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη, παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης στα χρηματιστήρια τα τοπικά. Εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχει ο δείκτης Platts. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Platts καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent, και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός, ωστόσο, αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα δηλαδή.
11: Ναι,
14: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
11: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου Μάρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Η οδηγία φανίζονται έντονα προβληματισμένοι στα πρωτήρια που βρισκόμαστε και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους, επιχειρούν να βάζουν ας πούμε λίγο 20 με 25 ευρώ.
11: Εγώ πάντα 20 ευρώ έβαζα, είναι το γνωστό.
16: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει.
11: Δεν ξέρω,
16: όλοι οι υπόλοιποι...
11: δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους. Έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
16: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά...
11: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή αν το έχουν δει στην αντλία τους ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι...
16: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πλατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε. Ναι.
11: Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
14: Ναι, αν υπάρχει μια μικρή κάμψη.
11: Υπάρχει, Νίκο.
14: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, ναι, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στον δρόμο η αλήθεια είναι καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
11: Το αντίθετο θα έλεγα.
14: Στους τζίρους των πρατηρίων εννοώ από πλευράς ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής. Αλλά τεχνητά δηλαδή. Χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν είναι μικρότερες ποσότητες.
11: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω, να μην κάνω το άχαρο ερώτημα ότι. Εάν βλέπεις κάποιο φως τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
14: Μετά από πολλές, περίπου 20 ημέρες που ήταν τέρμα πατημένο το γκάζ στην αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο ντίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια έδειξη, μεγάλες αυξήσεις. Και το επόμενο διήμερο, δηλαδή 1 με 2 λεπτά, νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδοι και ντίζελ σε μέση τιμή χώρος κοντά στο 2,20.
11: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο, επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένεις να βγει κάτι σήμερα?
14: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων, έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, αλλά δεν δείχνει να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα χτιστούν οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
11: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει? Ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών. Την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε μία η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την υπερασπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4:15 το απόγευμα. Όπως φέρετε να ισχυρίζονται, 6 λεπτά μετά ειδοποίησαν τον φόρο, το οποίο έφτασε στις 4:26, και επειδή δεν υπήρχε φορείο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα, 3 φορές χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ, λοιπόν, που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις 2 φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο κ. Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρετε να είπε στην απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο Σπύρο έχει κατονομάσει τον ανακριτή ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο. Γιατί όλοι λέγανε αρχικά ότι την έχει στείλει τη φωτογραφία και το βίντεο στο σύζυγό της.
11: Ναι, ναι, σωστά.
17: Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στο σύζυγό μου. Έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία τους και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2025 και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4, ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν 2 αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα, και ο κατηγορούμενος προσκόπησε ένα έγγραφο συνταγογράφησης ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί τους και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Προφυλακίστηκαν και οι δύο.
11: Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο έως καθόλου ύπνο, γιατί παρακολούθησες όλη αυτή τη διαδικασία και το ξέρω γιατί ενημέρωνες συνέχεια και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα, κάποια στιγμή θυμάμαι μετά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
17: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία του στον ανακριτή και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του στον ανακριτή. Διεκόπη η απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρόσθετες βοήθειες και για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήρθαν οι διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνη φώναζε ότι δεν ήθελε να της παρασκευθεί ναι, οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι τα ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος. Μέχρι τις 6:30 μετά επανήλθε, συνήλθε η σύζυγός του. Ναι.
11: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα. Είναι ακόμα στην αρχή είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες η απολογία των κατηγορουμένων και με το επεισόδιο αυτό, τέλος πάντων, την αδιαθεσία που ένιωσε η γυναίκα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
18: Καλό Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και βρισκόμαστε, ενώ ο σύζυγός της παραμένει προσωρινά κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκτέλεση της διάταξης του ανακριτή για την προσωρινή κράτησή τους και τη μεταγωγή τους σε σοβρονιστικό κατάστημα. Τώρα, όσον αφορά εδώ που βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, θέλω να σου πω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η γιατρός κατά την παραμονή της στην υποδιεύθυνση ασφαλείας πριν την πολυρεπολογία της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σου πω ότι φέρεται να...
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
25: SVR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
27: Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr. Να δω.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30 ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνω τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είναι καλός ιονός.
3: Όχι. Δεν φταίει ο αγγελιαφόρος, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις Φιντάν. Επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούριο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί, χτίζει. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το θεωρώ σωστά. Πολύ κρίσιμο αυτό.
4: Μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες. Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους, έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως πάει σε άλλο επίπεδο. Στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή, γιατί μπορεί. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, μπορείς να κάνεις κάτι.
3: Αυτό εννοώ.
4: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
3: Ναι.
4: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Βλέπει Ισραήλ, τα έλεγα εγώ.
3: Ναι.
4: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβέρνησης κόμματος Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη και στο πεδίο και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με τον Ερντογάν, η Τουρκία λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι δουλειά των
3: Ισραηλινών. Αυτό με τους Ισραηλινούς καλλιεργείται νομίζω έντονα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που συνεχώς τροφοδοτούν την κοινή γνώμη ότι οι Ισραηλινοί ήδη είναι στα ελληνικά νησιά. Στην Κύπρο είδατε τι έκαναν κτλ.
4: Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω η ουσία των δηλώσεων είναι αυτή. Μην τύχουν και εγκαταστήσετε Ισραήλ όπλα στα νησιά. Ναι. Από το 1960 ασχολούμαστε με το θέμα, λέει, αυτό λέει, αλλά τώρα είναι απειλή. Γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να, επαναλαμβάνω, να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις κινήσεις, τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
4: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Δεν φύγαμε από αυτό
3: ναι,
4: το θέμα.
3: Ναι.
4: Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Δείτε τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχημο τα ελληνοτουρκικά, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει η προσπάθεια. Οι διάβλοι επικοινωνίες συνεχίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιος.
3: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης, αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος και όχι την αντιπαράθεση. Ο κύριος Παπαφλωράτος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ήταν το πρωί στο Sky.
5: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Σέντερον, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατιωτική νίκη, που ξέρει ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
3: Τώρα θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτιές έχουν ανάψει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Πάνα, στην Ναυτεμπορική. Ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κ. Κερίδης. Θα ακούσετε και τη φωνή του. Ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κ. Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
6: «Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας».
7: Άρα θα συζητήσουμε.
6: Πού το κακό, κύριε Κερίδη?
8: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
6: Γιατί να ρωτήσω
8: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
6: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
8: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
3: Δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ, δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος Κερίδης. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε η σύντροφή του στο ΠΑΣΟΚ και για του λόγου του αληθές, Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
7: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χαριλάου-Τρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία απαντούσαν στον Παύλο Μαρινάκη για όσα είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής, έκανε άστοχη και προσωπική άποψη, ήταν αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Πάνας. Και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ πρωτοκλασσάτων να αδειάζουν τον σύντροφό τους. Σε μια επιχείρηση όμως θα μπορούσα να σου πω να χαμηλώσουν οι τόνοι.
3: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
7: Ναι. Μη μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, για το ΠΑΣΟΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία τους προέδρους τους, ότι έδωσε απαντήσεις, ότι το πρόγραμμά τους ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένες οι θέσεις, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίως το βλέπω ότι είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις.
3: Γιατί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνας.
7: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι.
3: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο, όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής.
7: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση
3: δεν
7: για
3: έχει
7: να επανέλθει συγκεκριμένος βουλευτής.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι, λοιπόν, μου έχει ξεφύγει εμένα κάτι.
7: Του, μέχρι αυτή την ώρα
3: μέχρι αυτή
7: που
3: την ώρα,
7: μιλάμε.
3: Σωστά, μέχρι τώρα.
7: 3 παρά 20 είναι. Για να δούμε. Δεν είδαμε να επανέρχεται. Δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκης
7: Ανδρουλάκης.
3: Έχουν πάρει την
7: σκητάλη
3: από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν εκεί.
7: Φαίνεται σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει αναβάσει στροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση υπέρξης της Χαριλάου Τρικούπη. Και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση. Για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το όπλο που έχουν, τη φάρετρα του, στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη τέλος πάντων να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ακόμη μία έρευνα η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα της PISA, αλλά από την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15χρονοι μαθητές, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα, στο να γίνει αυτό κατανοητό, και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπεραιωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, διεκπεραίωση, λένε οι μαθητές, κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιρέωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
0: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματα τους, προκειμένου να λειτουργεί, όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Μιλούν για ελλείψεις κάθε χρονιά.
0: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φορείς του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος.
3: Για να
2: γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
0: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος, από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι.

0: πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρησης των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2021. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος πλέον που εκπαιδευόμαστε, οι σπουδές, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Mm. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την υπόθεση.
1: Βέβαια, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι, και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 5%, ενώ η Θεσσαλονίκη 4,7%, και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Γιατί το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό, και για όποιον ψάχνει αυτή την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
1: Ναι. Το βλέπουμε αυτό, είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικές επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφ

0: Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα ΕΡΤΕΛ αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατήδιων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται?
1: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
2: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από Υβριδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
1: Κάτσε, δηλαδή σε 5 λεπτά βάζεις Υβριδική Sky και τη βλέπεις.
2: Σωστά, Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολη, τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλλου.
1: Και στο καπάκι συνεχίζει Υβριδική για Άρης Μαρικό.
2: Ναι, και χάνει και λίγο από τις καθυστερήσεις άμα θες να δεις από την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ, στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον ελεύθερο, το πρώτο από την Υβριδική, ΑΕΚ Πανσεραϊκός το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky, και στις 10.30 αύριο εκπομπή στο The Sky με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Επίσης έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Χόφενχάιμ και αυτός 8 παρατέταρτο ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος για τον Όφι.
1: Αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες? Ήταν μια ειλικρινή, τα διάβασες, τα λέει από μας? Γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες.
2: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Sky πριν, οπότε τα θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
1: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων, συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3. Και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασόπουλου, Γιάννης Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Διζυγλικινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
17: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτική.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
22: Nova 931.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
26: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
25: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
26: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
27: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
25: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
28: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
27: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
29: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
5: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr. Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
5: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 25410-74-790.
12: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
13: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: forget you. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Αλάρμου στο μηχάνημα, πλάσμα αφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζανάκη στη διάρκεια της πλάσμα αφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και τρία νεαέρια μέσα. 45χρονο Γεωργιανό συνέλαβαν στη Νέα Σμύρνη αστυνομική μετά από κλίση τη σύζυγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3, σε εξέλιξη η αναμέτρηση Άρης Μαρκό μεταδίδεται απευθείας από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Sky 100,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν από τη γιορτή της Σοφίας και της πίστης και της ελπίδας και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε.
1: Αλλά από τα αγγλικά πήγες να το πεις,
0: ναι, το 9-16.
1: Ναι,
0: γιατί ξέρεις, είμαι Άγγλος.
1: Βέβαια.
0: Και στα ραντεβού.
1: Οι άλλοι δεν το ξέρουν, εγώ να τους το πω.
0: Στα ραντεβού μου και σε όλα μου. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους αρκετή, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Μπορείτε να μας στέλνετε και να μας ενημερώνετε για το γίνεται με την κίνηση, γιατί ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί, ο κόσμος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητά του. Τηλέφωνο 210-4800-170-174, μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Έχουμε, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, στην κακιά σκάλα τροχαίο Μενταλίκα, ένας ελαφρά τραυματίας στο τρίτο τούνελ που έχει γίνει το σύμπαν, κινείται η αριστερή λωρίδα. Πλατεία Καραϊσκάκη, σύγκρουση 2 οχημάτων. Λεωφόρο Αλεξάνδρος, 2 μηχανές, σύγκρουση 2 ελαφρά τραυματίες. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, ό,τι ώρα κι αν είναι.
0: Και εκεί στην κακιά σκάλα περιμένουμε και ενημέρωση από την τροχαία, είναι πολύ πρόσφατο, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει, τι έχει γίνει. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν. Να είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, μην έχουμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, αν είστε κάπου στο δρόμο και έχετε δει, έχουμε και Viber 698-123-1003. Μας στέλνετε στο Viber ενημέρωση, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.
0: Αλλά για να μας στείλετε από το κινητό σας, πρέπει να έχετε παρκάρει το αυτοκίνητό σας, τότε να στείλετε, γιατί το αυτοκίνητο ακόμα και στο φανάρι να είστε και να το χρησιμοποιείτε το κινητό σας, τρώτε κλίση, αν υπάρχει κάποιος εκεί κοντινός τροχονόμος. Λοιπόν, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα βρίσκεται γύρω στα 108 δολάρια το βαρέλι. Είναι βέβαια πιο χαμηλά από το ιστορικό ρεκόρ του 2008 που είχε φτάσει 140 δολάρια. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν διάβασες και αν άκουσες ότι η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη,
1: ναι,
0: μετά τα drones και την επίθεση που κάνανε στο βασικό αγωγό. Ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε έτσι, θα γίνονται συσκέψεις κυβερνητικές, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι στη βενζίνη και έρχεται και το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο, όλη η τιμή επηρεάζει και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Το 2008 που λέγαμε γιατί είχε φτάσει 140 δολάρια το βαρέλι, εκεί η αμόλυβδη, το 2008 μιλάμε, είχε 1,4 το λίτρο. Ναι. Με το ρεκόρ το ιστορικό είχε 1,4. Το 2022, που ήταν επίσης μια εκτόξευση, με 130 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη πέρασε τα 2 ευρώ. Είχε μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο η αύξηση του δικοφόρου κατανάλωσης, το ΦΠΑ κτλ. Έτσι λοιπόν η βενζίνη εκτοξεύθηκε, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που γίνανε μετά και βέβαια και με την Ουκρανία και όλο αυτό το. Και τώρα ας πούμε έχουμε ένα άγνωστο έδαφος, γιατί δεν ξέρουμε πότε τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη περίπτωση να, τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια, να περιορίσουν τις εξαγωγές οι Σαουδάραβες.
1: Ναι, είναι πολλά μαζεμένα. Είναι πολλά μαζεμένα που έχουν πέσει και πέφτουν όλα στο πετρέλαιο. Εμένα μου στείλε ένας φίλος μία απόδειξη χτεσινή από πρατήριο βενζίνης που έβαλε. Έβαλε 53 λίτρα βενζίνη. Και είναι τελική τιμή αξία καυσίμου 55-45, φόροι και δασμοί 59.
0: Ναι, είναι το δικό φόρο κατανάλωση.
1: Δηλαδή 55 βενζίνη, 60 φόροι. Το ξαναλέω, 55 βενζίνη, 60 φόροι. Πλήρωσε 115. Είναι φοβερό να είναι φόροι παραπάνω από αυτό που αγοράζει. Το οτιδήποτε αγοράζει.
0: Είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο δεν έχει λυθεί και απλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε γεωπολιτική, πληρώνουμε πολέμους, ισοτιμίες, μεταφορικά κόστη, πολιτικές αποφάσεις και βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν το βαρέλι πέφτει, η Αντλία δεν βιάζεται καθόλου να το ακολουθήσει, το βαρέλι που πέφτει. Βέβαια, όταν είχε γίνει το ιστορικό ρεκόρ του 2008, είχε πέσει πάρα πολύ γρήγορα το τιμή του πετρελαίου, είχε φτάσει σε 40
1: δολάρια
0: κάποια στιγμή, οπότε ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα να είμαστε αισιόδοξοι αν αυτό το πράγμα, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το θέμα αυτό που βλέπουμε δηλαδή και πώς το παρακολουθούμε, όλοι μας το παρακολουθούμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, όταν έχεις πολλές ώρες στην κίνηση, πολλές ώρες για να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις, πληρώνεις και πάρα πολλά.
1: Μα αφορά και τους ίδιους.
0: Πληρώνεις πάρα πολλά τα καύσιμά σου.
1: Τους παρατηριούχους και αυτοί οι ίδιοι έχουν ακριβώς την ίδια, πώς το λένε, την ίδια χαλάκτηση.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Γιατί αυτοί τα ακούνε έτσι. Πάει ο πελάτης και βρίσκει μπροστά του τον παρατηριούχο και τα ακούνε.
0: Σκέψου όμως ο πελάτης που τα πληρώνει. Ο πελάτης που τα πληρώνει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα ισορροπήσει, θα επανέλθουν οι τιμές αυτές στα νορμάλ επίπεδα των τελευταίων, ξέρω εγώ, ή πέρσι τουλάχιστον.
1: Ναι, πέρσι τουλάχιστον. Ναι.
0: Αυτά τα νορμάλ επίπεδα. Ναι. Όχι πως είναι νορμάλ, ακόμα και 1,7 να πληρώνω στη βενζίνη και
1: 1,7 θα είναι θαύμα, έτσι.
0: Δεν είναι,
1: εδώ θα δούμε 1,9 θα δούμε.
0: Δεν είναι νορμάλ επίπεδο. Τώρα πλέον βλέπεις και 2,2, βλέπεις διάφορα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σπάσει και το ρεκόρ της βενζίνης, της μέσης τιμής, αλλά. Ας ελπίσουμε να είναι για λίγο. Και έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέσα στον Οκτώβριο έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει εκτονωθεί όλο αυτό το πράγμα. Θα έχουμε βρει μια λύση.
1: Ευτυχώς μάλλον είναι το. Πώς το λένε, μάλλον ο καιρός είναι με το. Όπως είπε και η Χριστίνα, ευτυχώς ο καιρός νομίζω είναι με εμάς. Είναι μπουνάτσα. Θα είναι μπουνάτσα ο καιρός. Θα είναι ζεστό. Ναι. Και δεν θα θέλουμε από Σεπτέμβριο, από τέλη Σεπτέμβρη, τουλάχιστον να μας δείχνουν τα πετρέλαια.
0: Περιοχές στην Ελλάδα που έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εδώ μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια καλή θερμοκρασία. Μπορεί όμως σε βόρεια Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές, να κάνει πάρα πολύ κρύο. Οπότε. Δεν τους πολύ αφορά το ότι, ξέρεις, σε εμάς έχει,
1: ότι έχει εδώ πέρα ζέστη.
0: Εδώ ζέστη.
1: Ναι.
0: Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει χαμηλές θερμοκρασίες και μονοψήφιες.
1: Ναι. Και ας λέει το τραγούδι. Λέει το τραγούδι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μωρέ κάνει και παρακάνει.
0: Το νευροκόπι πόσο έχει. Αν υπάρχει, θα το βρούμε, το νευροκόπι. Το κλασικό νευροκόπι.
1: Θα σου βρω εγώ και θα σου πω.
0: Ναι.

0: 5 και 4 λοιπόν στον Sky 100,3 ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτος αδιόρθωτοι όπως πάντα. Να το θυμάστε αυτό ότι είμαστε αδιόρθωτοι, εμείς το έχουμε εμπεδώσει, το ξέρουμε. Ήρθε ο καιρός να το μάθετε κι εσείς. Λοιπόν, Ευρωκόπη Θοδωρή, έχουμε γύρω στους. Εντάξει, καλά πηγαίνει. Μέσο όρο 22 βαθμούς μέχρι στιγμής.
1: Α, μια χαρά. Μια χαρά
0: είναι τον Ευρωκόπη πάνω. Και έχει μερική ηλιοφάνεια.
1: Το υψηλή το 22?
0: Είναι κανονική. Είναι κανονική.
1: Όχι το υψηλή το 22.
0: Από
1: 9 ως 22, ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί εκεί έχει χαμηλές. Ναι, σωστά λες. Έχει από 10 μέχρι 24. Από 12 μέχρι 26. Αλλά είναι νευροκόπη, έτσι. Είναι νευροκόπη. Και είναι όμορφο το νευροκόπη. Λοιπόν, είμαστε 5 και 16 πρώτα λεπτά. Και μία απορία που έχει πολλοί κόσμος μετά την πανδημία, φυσικά, είναι τελικά συμφέρει, βολεύει, μας αρέσει η τηλεργασία. Ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 100% ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 50% σπίτι 50%. Τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά? Λοιπόν, φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει και εσύ, έτσι, πολλοί κόσμος που λέει η πρώτη, ξέρεις, αντίδραση είναι ότι μια χαρά τα κάνουμε, γίνονται δουλειές από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για δουλειές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Έτσι, τώρα, αν είσαι γιατρός, δεν μπορείς να είσαι στο σπίτι.
1: Καλά, βέβαια. Τώρα μιλάς για υπαλλήλους εταιρείας.
0: Γραφείου.
1: Όταν έχεις δουλειά δική σου, δεν σε νιάζει αν θα είσαι από το σπίτι, αν θα είσαι.
0: Πάντως,
1: πολλές εταιρείες που το ακολουθήσαν αυτό το σύστημα στον κορονοϊό και το συνεχίζουν, έχουν προσαρμόσει ακόμα και τους χώρους εργασίας. Δηλαδή, ξέρουν πλέον ότι αντί για 50 εργαζόμενοι θα δουλεύουν 40, έχουν μειώσει τα γραφεία και έχουν μειωθεί, ας πούμε, και οι θέσεις στο πάρκινγκ, για παράδειγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον ξέρουν ότι πλέον 40 θα πηγαίνουν στην
0: Ελλάδα.
1: Ναι,
0: πηγαίνουν
1: 50.
0: Ναι, βέβαια. Κάποιοι μάλιστα μετακόμισαν και άλλαξαν, πήραν και μικρότερα γραφεία, μικρότερα κτίρια.
1: Αυτό
0: γιατί ξέρουν ότι.
1: Α, τα γνωρίζει από τις εταιρείες.
0: Από τις εταιρείες.
1: Νόμιζα,
0: ναι.
1: Από το εργαζόμενο.
0: Όχι.
1: Πάρουν το γραφείο, δεν κάνουν τι είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, μια έρευνα λοιπόν που γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε από ιατρικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιολογώντας λοιπόν αυτή την επαγγελματική ικανοποίηση με το να πηγαίνεις στη δουλειά ή να μην πηγαίνεις καθόλου. Έδειξε λοιπόν ότι τελικά, ναι, οι περισσότεροι θέλουν να κάτσουν στο σπίτι. Στη μελέτη λοιπόν συμμετείχαν 1869 εργαζόμενοι που εργάζονταν πλήρως εξ αποστάσεως, 2% υβριδικοί, δηλαδή 50-50, και 3.700 εργαζόμενοι που ήταν από το χώρο εργασίας. Η ικανοποίηση.
1: Οι υβριδικοί πηγαίνανε στην πόλη με το νερό.
0: Ναι.
1: Με το νερό, με το ηλεκτρικό, και μετά πηγαίνανε βενζίνη.
0: Κανονικά. Ναι, γιατί είναι και βενζίνη τώρα. Ναι. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, ο μέσος όρος ήταν από 1 έως 5. Στην κλίμακα βαθμολογία, πήρε 4,22 οι πλήρως απομακρυσμένοι από τη δουλειά. Αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι, 4,22. Η αμέσως μετά η υβριδική, η 50-50, δηλαδή λίγο σπίτι, λίγο γραφείο, ήταν 4,12. Ξαναλέω, 4,22 η καθόλου γραφείο, 4,12 η 50-50 και 3,89 αυτοί που ήθελαν αποκλειστικά το γραφείο.
1: Μέσα στο 5, φαντάζομαι, μέχρι το 10.
0: Μέσα στο 5, από το 1 μέχρι το 5. Ναι. Αυτό που βγήκε τελικά το συμπέρασμα είναι ότι δεν σημαίνει τελικά ότι η τηλεργασία είναι καλύτερη για όλους, αλλά δεν σημαίνει και ότι αν είσαι από το σπίτι χάνεις την επαφή, γιατί η έρευνα είχε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και αποδείχθηκε ότι και αυτοί που ήταν από το σπίτι είχαν την ίδια σύνδεση με το γραφείο σαν αυτούς που ήταν από εκεί πέρα. Γιατί μάλιστα τοποθούσαν πιο πολύ. Γιατί ξέρεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, λες να περάσω μια φορά την εβδομάδα να δω τι κάνει.
1: Η φυσική παρουσία μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, συνεργασία, επαφή, αμεσότητα, αλλά επίσης παράλληλα σημαίνει χαμένες ώρες σε μετακινήσεις, σε διακοπές, άσκοπες συσκέψεις. Και μια κουλτούρα που αυτό είναι το σημαντικό, που μετρά περισσότερο το σε βλέπω από το τι πραγματικά παράγεις. Εκεί είναι η ουσία, δεν είναι ιδεολογία τηλεργασία. Είναι εργαλείο και μάλιστα σε δουλειές. Σε άλλες δουλειές λειτουργεί εξαιρετικά και σε άλλες καθόλου. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν λένε ότι δουλεύουν καλύτερα, ισορροπούν καλύτερα τη ζωή τους, δεν αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένοι με τη δουλειά τους. Οπότε οι εταιρείες πρέπει τότε να σκεφτούν ότι πώς θα τους φέρουμε πίσω στο γραφείο, υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Και αν αρχίσουν πλέον να κάνουν την ερώτηση στον εαυτό τους, γιατί ακριβώς θέλουμε να επιστρέψουν. Δηλαδή, αν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει κάποιος, η εταιρεία αρχίζει και ρωτάει γιατί να επιστρέψουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και καλά, θέλω να σε βλέπω. Το θέμα είναι τι παράγεις. Ναι. Αν εσύ, ας πούμε, παράγεις καλύτερα στο χώρο σου, Είναι καλό για την εταιρεία και για σένα βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: είναι το ζήτημα. Δεν είναι και καλά, έλα εδώ, να σε βλέπω κτλ.
0: Και ξέρεις κάτι, αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο. Εμείς το είχαμε ζήσει πάρα πολύ, πολύ έντονα. Αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο των γραφείων που ήταν, ξέρω εγώ, γραφεία από διαφημιστικές εταιρείες, από περιοδικά που υπήρχε το ξενύχτη, το μόνιμο ξενύχτη. Μπαίνουμε σε ένα meeting 10 ώρα το βράδυ, βγαίνουμε 12, αράζουμε, δεν πάμε σπίτι κτλ. Τώρα είδαν ότι χωρίς τέτοια ατελείωτα meeting, χωρίς brainstorming φοβερά, χωρίς να χρειάζεται να είσαι εκεί, μπορείς να αποδίδεις, να αποδώσεις μια χαρά και να μην ξεχνάς.
1: Έχουν αλλάξει πολύ αυτά. Δηλαδή πλέον κυτηρούνται όλα τα ωράρια. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ παλιά τακτική. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι η παρουσία δεν είναι από μόνη της απόδειξη παραγωγικότητας. Αυτό είναι το στοιχείο όλο, το οποίο μάλιστα το μάθαμε μετά την πανδημία. Ναι, δηλαδή πριν την πανδημία. Δεν υπήρχαν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Μετά την πανδημία αρχίζει και αναπτύσσεται αυτή η κουλτούρα της τηλεργασίας, που δεν απαραίτητα ότι πάω σπίτι μου για να λουφάρω, δηλαδή να μην δουλεύω και
0: τελείωσα.
1: Να κάνω. Γιατί όταν αυτό το παραδοτέο έρθει στην ώρα του, τι σημασία έχει αν είσαι στο γραφείο σου, τι σημασία έχει αν είσαι στο σπίτι σου. Έχεις ένα παραδοτέο, μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα και ποιοτικό. Μιλάμε τώρα για ποιότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην είναι αρπαχτή που λέμε.
0: Ναι, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Λευτέρης έστειλε φωτογραφία από την Κακιά Σκάλα που είναι όλα μποτιλιαρισμένα και μάλιστα είναι μπροστά στο τροχαίο ο Λευτέρης. Καλησπέρα και ο Μάρκος λέει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Κακιά Σκάλα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που στέλνει από Βοβούσα. Τώρα είναι 12 βαθμοί. Αργότερα θα πάει στους 6 με 7 βαθμούς. Μάλιστα, πού είναι Βοβούσα, κάτσε να σου πω που είναι Βοβούσα.
1: Ο Πέτρος λέει. Ναι, καλά, αποκλείσεις ζέστη τροχέας, χορτάσαμε και όλοι έχουν γίνει αρνάκια. Το βλέπω κάθε μέρα στο δρόμο. Εγώ έχω μια μικρή έτσι διαφωνία σε αυτό. Το να οι παραβιάσεις στο κόκκινο καλά κρατούν. Έχουν μάθει οι οδηγοί που είναι πλέον οι κάμερες της τροχέας. Εκεί είναι όντως αρνάκια, αλλά σε άλλους δρόμους όπου ξέρουν προς το παρόν, γιατί μπορεί αύριο να μπουν οι κάμερες της τροχέας εκεί, γιατί ανακοινώθηκαν οι κάμερες που είναι, δηλαδή το βλέπεις καθημερινά, εγώ το βλέπω καθημερινά αυτό, και κινητά στο αυτοκίνητο να περνά το κόκκινο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει, έχει αλλάξει μόνο σε σημεία τα οποία ξέρουν ότι έχει κάμερα.
0: Θα σε τσακώσουν.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Και μεγάλη προσοχή με την ευκαιρία, αυτό θα ήθελα να πω. Όλοι το ξέρουμε, αλλά θέλει λίγο. Πώς το λένε, όταν γίνει ένα ατύχημα και χτυπήσουν κάποιοι δύο άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς σηκώνεται ένας και εγκαταλείπει το τροχαίο και φεύγει. Είδαμε σήμερα το πρωί ένα πατίνι που έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι. Τον γκρέμισε τον άνθρωπο, πέρασε με κόκκινο το πατίνι, με πράσινο το μηχανάκι, τον γκρέμισε και σηκώθηκε και έφυγε. 99% δεν τη γλιτώνει. Θα σε πιάσουν παρακάτω και θα σου φορτώσουν και το δυτικό πάλι.
1: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία
0: σε
1: αυτό.
0: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία.
1: Και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί το κάνει κάποιος. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να το αναλύσει κάποιος και να καταλάβουμε γιατί το κάνουν, έχει πολλούς λόγους. Αλλά αυτή τη στιγμή ο νορμάλ άνθρωπος δεν το κάνει. Δεν το κάνει ποτέ. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά ξέρεις, αποκλίνουσες συμπεριφορές υπάρχουν παντού. Ναι. Αυτό είναι μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, την οποία εγώ δεν την μπορώ να την κατανοήσω, ούτε εσύ μπορεί να την κατανοήσει. Μπορεί να την κατανοήσουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μας κάνουν μια ανάλυση γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ας πούμε, κάποιος εγκαταλείπει το θύμα του.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί λόγοι. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, ούτε μας ενδιαφέρουν φυσικά, ούτε μας ενδιαφέρουν
0: σε αυτή τη φάση. Οι λόγοι δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Δηλαδή, υπάρχει η δικαιολογία και υπάρχει η αιτία. Η δικαιολόγηση και η αιτιολόγηση. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά, όπως το είπες, θα σε πιάσουν, ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται να την γλιτώσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που την έχουν γλιτώσει. Βλέπεις ακόμα και τώρα οικογένειες που αναζητούν ακόμα και ψάχνουν να δουν αν κάποιος είδε ένα δυστύχημα. Έχω δει περίπτωση, έχω γνωστού μου περίπτωση που ψάχνει χρόνια να βρει.
0: Ναι.
1: Ψάχνει χρόνια να βρει κάποιον που να είδε και να είναι αυτό της μάρτυρας αυτού του δυστυχήματος.
0: Ναι, πόσες φορές έχουμε πέσει.
1: Το οποίο, ας πούμε, έχει ως αποτέλεσμα να χάσει ένα δικό του άνθρωπο.
0: Πόσες φορές έχουμε πέσει σε τύπο αγγελία, ας πούμε, σε post τώρα τελευταία, ας πούμε, στα social media που λέει αν ήταν κάποιος το βράδυ στη διασταύρωση εκείνη κτλ.
1: Σου λέω για χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περιπτώσεις που για χρόνια παραμένει στο σκοτάδι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά ας σκεφτούμε θετικά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν ενσυναίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σίγουρα και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Και αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό το βλέπουμε, ναι. Το βλέπουμε καθημερινά.
0: Απλά για αυτούς που δεν έχουν την ενσυναίσθηση και σκέφτονται κάπως περίεργα, μήπως την κομπανίζω και την
1: υπάρχει νόμος.
0: Σκέψω εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να ήσουν εσύ το ανάποδο από αυτόν που φτιάχνει. Σκέψω ότι μπορεί να είναι το παιδί σου. Φαντάζομαι δεν θα ήθελες να χτυπήσει το παιδί σου και ο άλλος που το χτύπησε να το εγκαταλείψει.
1: Αν δεν έχει ενσυναίσθηση ένας άνθρωπος, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Εκεί υπάρχει ο νόμος. Που ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος και πάρα πολύ αυστηρός για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

Το Digital Theater Woody υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic An Immersive Voyage. Είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκεάνο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Νόβα 931.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3. αξιολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Sky 100,3 είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Στο μικρόφωνο είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας μεταφέρουμε κάπου μακριά. Σε ένα μέρος όπου είναι μια ταβέρνα που μπαίνεις μέσα και δεν σε πλησιάζει κανένας σερβιτόρος. Αντί για σερβιτόρο βλέπεις ένα μπλοκάκι και ένα στυλό, γράφεις μόνος σου την παραγγελία, την πας στην κουζίνα, στρώνεις το τραπέζι σου, παίρνεις τα ποτά σου και περιμένεις.
16: Από δεν μαγειρεύεις κιόλας, έτσι, ευτυχώς.
15: Αυτό όμως δεν είναι πείραμα εστίασης, είναι η ταβέρνα Γαλήνη στην Αστυπάλαια. Εκεί είναι η κυρία Μαρία που μαγειρεύει λοιπόν, γιατί κάποιος μαγειρεύει. Έχει στήσει λοιπόν ένα μαγαζί που λειτουργεί αλλιώς, χωρίς βιασύνη. Και κυρίως το πολύ σημαντικό, το οποίο μας λείπει πάρα πολύ, χωρίς τυπικότητες. Και υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη έκπληξη στο τέλος. Δεν ζητάς λογαριασμό, υπολογίζεις μόνος σου πόσο μπορεί να κόστησε το φαγητό που έφαγες και πληρώνεις. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει δηλαδή τιμοκατάλογος, πληρώνεις αυτά που νομίζεις ότι πρέπει να πληρώσεις. Είναι αυτό που...
16: Το κοστολογείς όσο νομίζεις εσύ, έτσι.
15: Είναι μια λέξη η οποία σήμερα μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ως πολυτέλεια και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι η εμπιστοσύνη. Δεν πας μόνο για να φας. Πας να συμμετέχεις, πας να βοηθήσεις ενδεχομένως και να θυμηθείς ότι η φιλοξενία είναι μια ιδιότητα ανθρώπινη. Δεν είναι αυτονόητη βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί η καθημερινότητά μας μοιραίο είναι και δυστυχώς ελέγχους, κανόνες, υποδείξεις, κάμερες από εδώ από εκεί, καχυποψία, τα έχουμε πει και πολλές φορές, σαν να πιστεύουμε ότι κάποιος μας επιτηρεί. Γιατί κάτι θα πάει στραβά.
16: Ναι.
15: Εκεί λοιπόν.
16: Ναι, γιατί το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι καχυποψία, ναι. Ότι από πίσω κρύβεται μια απάτη, μια κομπίνα. Πρώτα μπαίνει το κακό και μετά το καλό. Αυτό, ναι.
15: Αυτή η Γαλήνη λοιπόν, η ταβέρνα η Γαλήνη, προτείνει ακριβώς το αντίθετο. Λιγότερος έλεγχος, μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί πρέπει στο τέλος να πληρώσουμε. Δεν είναι μοντέλο βέβαια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, ούτε να εξειδανικεύσουμε αυτή την ταβέρνα, αλλά. Η φιλοξενία δεν είναι μόνο κάτι επαγγελματικό. Είναι μια σχέση μεταξύ του ανθρώπου που μας εξυπηρετεί και εμάς που μας εξυπηρετεί αυτός ο άνθρωπος.
16: Ναι,
15: δηλαδή,
16: ναι.
15: Είναι σε μια εποχή που είναι όλα αυτοματοποιημένα, το να έχεις ένα καλό σέρβις, πολλές φορές δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το αναζητάς.
16: Ναι.
15: Το αναζητάς.
16: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
15: Και επίσης, πρόσεξε, αυτό το πιο σημαντικό από όλα είναι να εμπιστευτείς έναν άγνωστο. Γιατί εγώ που θα πάω εκεί είμαι άγνωστος για την κυρία Μαρία.
16: Ναι.
15: Δεν με ξέρει.
16: Από το άκουσα.
15: Ξέρει,
16: κάπου το
15: κυρία,
16: είδα,
15: εγώ κάπου το είδα.
16: Σε έβγαλε και δρόμο.
15: Ναι. Εγώ θα την πληρώσω, την κυρία Μαρία, με το ποσό που θα τη δώσω. Η κυρία Μαρία δεν ξέρει πώς θα την πληρώσω. Θυμάμαι μια ταβέρνα που πάρα πολύ παλιά στη Μύκονο, στον Πάνορμο, όπου δεν είχε ρεύμα.
16: Ναι.
15: Και ήταν το hit του νησιού ότι πάμε στην ταβέρνα αυτή που δεν έχει ρεύμα. Τώρα βέβαια έχει γίνει λίγο trendy,
16: ναι,
15: το να είναι χωρίς ρεύμα και αυτά όλα. Τότε απλώς δεν πήγαινε το ηλεκτρικό εκεί.
16: Ναι.
15: Κατάλαβες, δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε επιτευμένο, ναι, ο άνθρωπος. Ναι. Σου φίλε, δεν έχω ηλεκτρικό εδώ. Τι να κάνω.
16: Είχε κάνει καζάνι από το σπίτι.
15: Τα ψήνω από εδώ, τα ψήνω από εκεί, τι να κάνω.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Και τότε φαινόταν πάρα πολύ αυθεντικό. Mm. Το λέμε αυτό, ξέρεις, λέγαμε προηγουμένως για την ενσυναίσθηση, για αυτά που βλέπουμε στους δρόμους. Και βλέπεις σε ένα μέρος της Ελλάδας, στην Αστυπάλαια, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Την ίδια
16: ώρα. Δεν το έκανα για το TikTok η γυναίκα.
15: Όχι, ποιο TikTok. Δεν έχει στυλό, ποιο TikTok.
16: Ναι, ναι. Εγώ είμαι περίεργος. Θα ήθελα μετά από καιρό να άκουγα από τη γυναίκα αυτή πόσα. Εντελώς από περίεργη, τίποτα. Πόσα αφήνει ο κόσμος. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την ταβέρνα αφήνεις παραπάνω.
15: Καλά,
16: έχω
15: βέβαια,
16: την αίσθηση ότι θα αφήνεις παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, αφού αισθάνεσαι τόσο πολύ υποχρεωμένος από την γυναίκα. Δηλαδή, και 20 να το υπολογίσεις στο τραπέζι, θα αφήσεις 25-30.
15: Παραπάνω μπορείς να αφήσεις, δηλαδή. Είναι...
16: Όχι, από όσο το υπολογίσεις, θα πεις βάλε και ένα δεκάρι παραπάνω.
15: Το πόσο υπολογίζεις σε ένα τραπέζι, άστο είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ειδικά στην Αθήνα, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Πόσο υπολογίζουμε ότι κάνει ένα τραπέζι που θα πάμε και πόσο τελικά μας έρχεται.
16: Κάνει, εντάξει, ναι.
15: Σπάνιο να έρθει λιγότερα, ναι, από όσο υπολογίζεις.
16: Όχι, δεν υπάρχει.
15: Είναι πολύ σπάνιο.
16: Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε...
15: Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στις διακοπές μας. Βλέπεις πλέον, ας πούμε, πας διακοπές σε ένα μέρος που πήγαινες παλιότερα, ρε παιδί μου. Έχουν διπλασιαστεί τα φαγητά.
16: Ναι, ναι, ναι,
15: είναι φοβερό.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά.
15: Φοβερό.

0: Κάποιος λοιπόν της το χρόσταγε της Kate Bush να γίνει επιτυχία 40 χρόνια μετά αυτό το τραγούδι, από έναν φοβερό δίσκο με πολλές άλλες επιτυχίες, με πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια. Το Hounds of Love λεγόταν ο δίσκος. Το τραγούδι είναι το Running Up That Hill. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, όχι το δεν, ξεχάστε το. Not που λένε, ξεχάστε το δεν. Πήγε πολύ καλά ο δίσκος τότε, αλλά όχι όσο πήγε 40 χρόνια μετά, το 2025, με την σειρά που το φιλοξένησε. Για πες, Θοδωρή, που είσαι master των σειρών.
1: Τώρα που το είπες το master, η σειρά αυτή, το Stranger Things, επανέφερε το Master of Puppets τον Metallica. Και όχι απλώς τα επανέφερε, τα εκτόξευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις Kate Bush.
0: Τις Kate Bush,
1: που είχε ευχαριστήσει, ας πούμε, τους Duffer Brothers, που ήταν η παραγωγή αυτής της σειράς. Γιατί την επανέφεραν σε δημοσιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατασυγκινημένη. Ναι. Ήταν πραγματικά, οι δηλώσεις ήταν φανταστικές, ήταν κατασυγκινημένη. Και είναι από τα πράγματα τα οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην τέχνη ότι με κάποιο τρόπο ένα αριστούργημα δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Μπορεί να μην το χαρεί ο άνθρωπος που το δημιούργησε, μπορεί να περάσω πάρα πολλά χρόνια, αλλά το ίδιο το έργο θα βρει το δρόμο του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και η επιστροφή του Running Up That Hill έδειξε αρκετές δεκαετίες αργότερα. Έδειξε ότι η πραγματική διάρκεια δεν χτίζεται με τη συνεχή έκθεση. Και χτίζεται όταν πραγματικά υπάρχει ταυτότητα στη μουσική σου. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στη ζωή της Kate Bush. Ότι διάλεξε να μην είναι παντού. Και έτσι κατάφερε να μείνει. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Η Kate Bush είχε για μεγάλο διάστημα, έβγαζε άλμπουμ, αλλά δεν είχαν ποτέ την αφήγηση εκείνης της εποχής.
0: Είναι μια γυναίκα, είναι μια γυναίκα, η οποία εκτός από το ταλέντο, τη φωνή και τις συνθέσεις τους, αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι και το ήθος της. Όλοι έχουν να πούνε ότι πόσο ηθικό πλάσμα είναι, πόσο ήρεμη, χαμηλών τόνων γυναίκα είναι. Και αυτό αποδείχτηκε ότι τη τα έφερε έτσι η ζωή. Και αυτό το κομμάτι ξαναζεί, όχι μια δεύτερη ζωή, μια πρώτη. Τώρα τη ζει τη ζωή του.
1: Αυτό που είπε η Kate Bush όταν έκανε τις δηλώσεις που τη ρωτήσανε μετά, είναι ότι το τραγούδι το γνώρισαν πλέον και νέες γενιές που ενδεχομένως εκείνη την εποχή δεν ζούσαν.
0: Ναι.
1: Μετά από 40 χρόνια, ακούσε ένα κομμάτι και να σου αρέσει, είναι και μεγάλη δικαίωση για τον καλλιτέχνη. Και είναι αυτό που λέμε, γιατί που είπαμε και προηγουμένως για την Kate Bush, ότι ανήκε στην μουσική βιομηχανία, αν μη τι άλλο, αλλά ποτέ δεν έγινε προϊόν της.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έδειχνε αυτή τη ματαιοδοξία να είναι πάντα στα πράγματα κτλ. Και μάλιστα η Kate Bush κάποιο διάστημα είχε βγάλει και ένα πάρα πάρα πολύ ψαγμένο άλμπουμ, το οποίο πήγε χάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπα πολύ από πολύ τίποτα. Αλλά ήταν αυτό που ήθελε να βγάλει την εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φανταστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στο Sky 100,3. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο site φυσικά του σταθμού. Πες την άποψή σου. Εκεί γράψτε μας τις καλησπέρες και ό,τι άλλο σας κάνει εντύπωση. Αλλά φυσικά και στο Viber 698 123 1003.

0: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Εδώ λοιπόν, Sky 100,3, Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 13 λεπτά πριν από τις 6. Δεν έχουμε κανένα νέο από τα τροχαία. Είπαμε και στην Κάκια Σκάλα και στην Πλατεία Καρεσκάκη τη σύγκρουση και με τις δύο μηχανές στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε, αν κάτι ξέρετε, μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες ή να μας πείτε νεότερα. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 στο Viber. Καλημέρα καλησπέρα σε όλους. Αθανασία, μας ακούς χρόνια και μας εκτιμάς. εμάς και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Ο κακόψυχος μας έστειλε ένα μήνυμα, νομίζω το κάνει για πλάκα.
14: Ναι, και εγώ αυτό.
15: Είναι τρόλο κακόψυχος.
14: Ναι, είναι
15: τρόλο. Αν μας ξαναστείλει, θα σε αξιολογήσουμε.
14: Ναι, κακόψυχε. Ναι. Πες να δούμε αν είσαι καλόψυχος τελικά, αλλά κάνεις κακόψυχα τρόλ. Λοιπόν, πώς το λένε, η συζήτηση του καλοκαιριού. Προς το τέλος του καλοκαιριού, φυσικά, ήταν η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, και τώρα έχουν μείνει τα απόνερα της Ιθάκης, τα απόνερα του ταξιδιού. Δηλαδή, πόσο η Οδύσσια του Νόλαν βοήθησε την Ελλάδα. Αν άνοιξε ένα παράθυρο στην Ελλάδα, το οποίο το ζητούμενο ήταν αυτό, όχι απλά να πούμε ότι αυτή η ιστορία έχει την Ιθάκη και το ταξίδι του Οδυσσέα να γυρίσει στην Ιθάκη και ποια είναι η Ιθάκη κτλ. Ούτε μόνο τουριστικά. Πώς μπορεί να αφήσει μια υπεραξία σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα, την οποία, όπως λένε οι επιστήμονες και μάλιστα ο Στράτιος Σιαφολέας, ο οποίος μελετά αυτά τα θέματα, λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Μην φοβηθείτε αν περάσουν και 5 και 6 μήνες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Πάντα θα υπάρχει χώρος και χρόνος για να αξιοποιηθεί η ταινία. Αλλά
15: εννοεί με εισιτήρια και τα λοιπά και να έρθουν στην Ιθάκη.
14: Γενικότερα, ναι. Όχι μόνο στην Ιθάκη. Να πάρει μια υπεραξία. Όλη η χώρα και πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ποιοι ελληνικοί οργανισμοί και αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα και αυτοί εκτός Ελλάδος έχουν ακολουθήσει αυτό το τεθάκι, να πάρει μια υπεραξία όλη η χώρα και πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ποιοι ελληνικοί οργανισμοί και αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα και αυτοί εκτός Ελλάδος έχουν ακολουθήσει.

0: υπάρχουν ιδέες. Ιδέες υπάρχουν πολλοί. Αρκεί να μην, έχουμε, φύγει, να μην χαθεί αυτή η ιδέα.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε παγκόσμια σύμβολα, δεν έχουμε πολλές φορές παγκόσμια στρατηγική. Και η επιτυχία της ταινίας δεν πρέπει να μεταφραστεί σε δωμάτια, τραπέζια, εισιτήρια. Γιατί τότε μπορεί να επαναλάβουμε τα λάθη του υπερτουρισμού. Η πραγματική ευκαιρία είναι μεγαλύτερη. Είναι αυτό που λέμε το soft power. Να συνδεθεί διεθνώς η Ελλάδα, να ξανασυνδεθεί με τον Όμηρο, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά με πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφιακό πόρταλ για τον Οδυσσέα και την Ιθάκη, διαδρομές, χάρτες, ιστορικό υλικό, μόνιμες θεματικές ξεναγήσεις, συνεργασία υπουργείων, πανεπιστημίων, μουσείων, μια καμπάνια που να συνδέει και την ταινία αυτή, αλλά και άλλες που θα γίνουν στο μέλλον με τον πραγματικό τόπο και όχι μόνο με εικόνες κάρτ ποστάλ. Και επίσης σοβαρή προετοιμασία των υποδομών, ώστε η πιθανή αύξηση των επισκεπτών να μην μετατραπεί σε ένα κύμα υπερτουρισμού. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει ένα ετήσιο φεστιβάλ Ομήρου και κινηματογράφου στην Ιθάκη. Και θεματικά πακέτα που να συνδυάζουν την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και άλλους προορισμούς. Όχι απλώς να λες, ελάτε να δείτε που γυρίστηκε η ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, ελάτε να δείτε, να ζήσετε το μύθο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο Νόλαν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έστρεψε την παγκόσμια προσοχή στην Ελλάδα.
0: Και έφερε και πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Επένδυσε πάρα πολλά λεφτά.
1: Το θέμα είναι
0: αυτή την ταινία.
1: Αυτά τα λεφτά να μην έρθουν, ας πούμε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Η σειρά μας είναι τώρα να αποδείξουμε ότι ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προσοχή του κόσμου που έστρεψε ο Νόλαν στην Ελλάδα. Τη δουλειά του την έκανε ο Νόλαν με αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν την έκανε τσάμπα. Έβγαλε πολλά λεφτά. Και εμείς. Πρέπει να αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν χρειαζόμαστε πάντα ένα ξένο σκηνοθέτη για να μας δείχνει πώς πρέπει να γίνεται το marketing, το πολιτιστικό.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Άρα λοιπόν, και πρέπει και ούτε να περιμένουμε τις ευκαιρίες, πρέπει να τις σχεδιάζουμε τις ευκαιρίες. Είναι πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν σίγουρα, γιατί έχει συντηρηθεί πάρα πολύ ταινία.
0: Ναι. Ο στρατός Σιαφολέας που λέγαμε προηγουμένως είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πόλεις που διεκδικούν Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει διδακτορικό σε στρατηγική τεχνολογία και άλλα πολλά. Κλείνει το μήνυμά του αυτό, λέγοντας ότι η ταινία, φέρνει παράδειγμα δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η ταινία έχει δημιουργήσει περιέργεια για την Ελλάδα, όπως είχε κάνει το Game of Thrones για την Κροατία και τον Ντουμπρόβνικ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον τουρισμό της χώρας αυτής. Αυτό το ενδιαφέρον δεν εξατμίζεται σε μια χρονιά. Αν φροντίσει η Ελλάδα φυσικά να το συντηρήσει.
1: Και στην Ισπανία αξιοποιούν τις τοποθεσίες και του Game of Thrones και άλλων σειρών. Το έχουν κάνει δηλαδή εκεί, και φαντάσου, ας πούμε, και στον Ντουμπρόβνικ που έχουν γυριστεί πολλές σκηνές του Game of Thrones. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και το Game of Thrones ήταν μυθοπλασία.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ελληνικό προϊόν. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν είναι να ευχηθούμε ότι σε 5 χρόνια θα βγει, ξέρω εγώ, ο Σκορτσέζε, που τον αγαπώ πάρα πολύ, βέβαια έχει μεγαλώσει ο Σκορτσέζε, και να κάνει μια ταινία για τον Όμηρο.
0: Ναι.
1: Για την Ιλιάδα, ξέρω.
0: Είναι οφθαλμοφανή, ας πούμε.
1: Ναι. Πρέπει, δηλαδή, είναι πράγματα. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε για την ιστορία, και επειδή έχουμε τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα μας υποστηρίξει στην επιστροφή των εκλεπτών του Παρθενών, όμως όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας του, το γύρισε πάρα πολύ και είπε ότι είναι απόφαση πάλι του Βρετανικού Μουσείου. Και το παράδοξο με τα κλειτώ του Παρθενώνα είναι ότι όσο περισσότεροι Βρετανοί συμφωνούν να επιστρέψει στην Αθήνα, τόσο πιο δύσκολο φαίνεται για ένα Βρετανό πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση. Ενώ βγαίνει ο Βρετανικός λαός και λέει: δώστε τα κλειτά στον Παρθενώνα, πίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι δυσκολεύεται ο Μπέρναμ να το κάνει. Ναι, είναι το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, να σας τα δανείσουμε. Τι, να μας τα δανείσετε και να αποδεχτούμε ότι είναι δικά σας. Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ποτέ κάποιος...
0: Απαγορευτική λέξη ο δανεισμός, ας πούμε, σε αυτά τα γλυπτά.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πολιτικής απόφασης πλέον στο Λονδίνο. Ποιος θα πάρει την απόφαση. Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο καθόλου, γιατί ξέρουν όλοι, και εμείς που είμαστε απ' έξω και εκείνοι που το ζουν εκεί, ότι αν ξεκινήσουν και δίνουν γλυπτά έργα σε χώρες από τις οποίες τα έχουν πάρει, θα πρέπει να κάνουν μια γενική μοιρασιά και θα τους μείνει το Βρετανικό Μουσείο μόνο να τρέχει εκεί σε κάτι
1: πανίες. Γίνονται πραγματάκια. Δίνουν κάτι πραγματάκια, αλλά πολύ λίγα. Η αλήθεια είναι. Πάντως, σε έρευνα που έγινε πριν από κάνα χρόνο περίπου, το 56% των Βρετανών δήλωνε υπέρ της επιστροφής.
0: Ναι.
1: Και το 22% μόνο υπέρ της παραμονής στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις.
0: Είναι μεγάλα νούμερα. Είναι μεγάλα νούμερα και για Βρετανούς.
1: Ας κάνουν δημοψήφισμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά το Brexit.
0: Που είχε την τεράστια επιτυχία.

0: να κάνω ένα δεύτερο παιδί.
1: Και να μεσολαβήσουμε εμείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε, παιδιά, αν ψηφίσετε να έρθουν τα γλυπτά πίσω, εμείς θα ψηφίσουμε να ξαναμπείτε στην Ευρώπη.
2: Ναι, ωραία, ναι.
1: Εμείς μαζί.
2: Ναι.
1: Θα στηρίξουμε.
2: Ωραίο. Ή να κάνουμε εμείς το δικηγόρο του διαβόλου. Μόλις πάνε να πούνε το ναι, να επιστραφούν, λέμε τώρα. Όχι, να λέμε εμείς. Σίγουρα, είστε σίγουροι.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, σκεφτείτε το λίγο ακόμα. Ωραία, έπαιρνα να δω τα μάτια.
1: Θέλω να δω τον πρωθυπουργό που θα το κάνει αυτό που λες.
2: Ποιο πρωθυπουργό, τον εκεί.
1: Τον εδώ.
2: τον εδώ.
1: Το να σκεφτούμε.
2: Τον εδώ, εντάξει, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Έτσι.
2: Για τον εδώ.

0: Εδώ λοιπόν είναι, δεν είναι μόνο η U2, είναι η U2 με τον BB King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Το Rolling Stone τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimmy Hendrix. Μόνο πίσω από τον Jimmy Hendrix. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Jimmy Hendrix, θα ήταν μακράν πρώτος στη λίστα των καλύτερων κιθαριστών στον κόσμο.
1: Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια του Νότου, του Αμερικανικού, δούλεψε πάρα πολύ, κουβάλισε δυσκολίες σε μια εποχή που ήταν γεμάτη φιλετικές ανισότητες και κατάφερε, αυτή είναι το μεγάλο στοιχείο της επιτυχίας του, κατάφερε να γίνει από τους πιο αναγνωρίσιμους μουσικούς του κόσμου μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί μιλάμε τώρα για τον Jimmy Hendrix, ας πούμε.
0: Δεν
1: είχε ο Jimmy, αυτά τα βιώματα που είχε ο BB King.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας.
0: Με τη Lucille την κιθάρα του, λοιπόν, μας χάρισε όλη αυτή την ωραία και την υπέροχη μουσική.
1: Στο Walking Dead, Lucille δεν λέγανε εκείνο το ρόπαλο που είχε ο Νίγκαν.
0: Δεν σας είπα εγώ ότι είναι μάστερ εδώ πέρα στις σειρές.
1: Λουσίλ.
0: Και ακόμα δεν έχετε δει και δεν έχετε ακούσει τίποτα. Αδιόρθωτος.
1: Λοιπόν, οι αδιόρθωτοι λοιπόν από το Sky 100,3. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 6. Φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Τι ώρα?
0: Στις 5 με 6 το απόγευμα, εντάξει. Θα το εμπεδώσουμε και εμείς, πού θα πάει.
1: Έτσι λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματα και που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλεια.
5: Νόβα 931.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα σημάδια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι μια πολύ ύπουλη αρρώστια, η οποία πολλές φορές δεν έχει αυτό που λέμε τα συμπτώματα τα πολύ έντονα, μπορεί να την καταλάβει κάποιος. Υπάρχει μέσα μας. Υπάρχει ένα αγκάθι που φωλιάζει μέσα σε όλους μας. Γι' αυτά θα μιλήσουμε, για κάποια σημάδια που μπορεί να μην τα έχουμε αναγνωρίσει, αλλά υπάρχουν μέσα μας και είναι ώρα να τα αποτινάξουμε όλα αυτά και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για αυτά τα σημάδια, θα δούμε τρόπους μέσα από τους οποίους θα τα ανακαλύψουμε και θα τα πολεμήσουμε, γιατί μπορούμε να τα νικήσουμε όλα αυτά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και έρχομαι με τα 10 συμπτώματα της κατάθλιψης που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής πρώτα απ' όλα, για να νικήσουμε την κατάθλιψη, είμαστε σήμερα εδώ και πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά, τα 10 κύρια σημάδια της νόσου της κατάθλιψης. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς της υγείας μας, η κατάθλιψη. Οι επιπτώσεις της είναι ψυχολογικές, είναι όμως... επεκτείνονται πολλές φορές και σε όλο το φάσμα της υγείας μας. Είναι αυτά που λέμε τα σύνδρομα τα ψυχοσωματικά που εμφανίζουμε οι άνθρωποι. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς της υγείας παγκοσμίως, γιατί είναι σιωπηλός, γιατί αλλάζει τα πάντα στη ζωή των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτήν και μάλιστα αν κάποιο άτομο έχει κατάθλιψη και δεν αναζητήσει θεραπεία, μπορεί να εξελιχθεί σε μια σοβαρή κατάσταση στην υγεία του όλο αυτό. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλοι ότι τα συναισθήματα της αδυναμίας, της απελπισίας που έχουμε κατά καιρούς δεν απηχούν την πραγματικότητα μιας κατάστασης. Πολλές φορές έτσι τα σκεφτόμαστε μέσα μας, γιατί έχουμε τα βασικά σημάδια της κατάθλιψης για τα οποία θα σας μιλήσω αμέσως μετά.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

Για να βρούμε λοιπόν αν έχουμε κατάθλιψη, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε τα σημάδια της. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι, να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα για να αυτοϊαθούμε, γιατί μπορούμε να ιαθούμε και από μόνοι μας, έτσι. Το σίγουρο όμως είναι ότι στην αρχή αυτής της κατάστασης θα πρέπει να επισκεφτούμε έναν ειδικό που θα μας βοηθήσει. Πάμε να δούμε όμως τα βασικά σημάδια της κατάθλιψης αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
12: Η Ελένη Μπαρμπάκου είναι το σου έχω νέα και έρχομαι με νέα για αυτή την κατάθλιψη, για αυτή την ύπουλη αρρώστια, τα συμπτώματά της. Και ξεκινάω με το πρώτο σύμπτωμα, ένα αίσθημα αδυναμίας και απελπισίας. Είναι ένα σύμπτωμα που σε κάνει να βλέπεις τη ζωή μαύρη. Το άτομο νιώθει σαν τίποτα. Σαν να μην μπορεί να βελτιώσει κανένα τομέα της ζωής του. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα για να βελτιωθεί μια κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αλλάξει αυτό που μέσα του νιώθει. Είναι ένα αίσθημα αδυναμίας να αλλάξω τα πράγματα και απελπισίας ότι ό,τι και να κάνω δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που βιώνει ένας άνθρωπος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του να χτυπήσει το καμπανάκι μέσα του ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάμε να δούμε ένα ακόμα σημάδι κατάθλιψης. Είναι η απώλεια ενδιαφέροντος για τις καθημερινές δραστηριότητες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξυπνούσε το πρωί, πήγαινε στη δουλειά του, έκανε την άσκησή του, τη γυμναστική του, τα χόμπι του, τις δραστηριότητές του, ναι, ακόμα και το σεξ. Είναι μια δραστηριότητα. Αν απέχει λοιπόν από όλα αυτά ξαφνικά και με το που έρχεται στο σπίτι, με το που σηκώνεται το πρωί, κάθεται σε ένα καναπέ, ανοίγει μια τηλεόραση, κοιτάει απέναντί του, ναι, τότε όντως δεν έχει την ικανότητα της χαράς και της ευχαρίστησης που του δίνανε αυτά που έκανε για τον εαυτό του, με αποτέλεσμα όντως να πάσχει από ένα σύνδρομο κατάθλιψης. Το αναγνωρίζουμε. Τα μάτια στο κενό, καμία επαφή με τις καθημερινές δραστηριότητες, απώλεια ενδιαφέροντος από αυτές. Ένα ακόμα σημάδι πολύ πολύ σημαντικό της κατάθλιψης είναι οι εναλλαγές της όρεξης και του σωματικού βάρους. Δηλαδή, αν έχουμε σημαντική απώλεια ή σημαντική αύξηση του βάρους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτό άνω του 5%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Γιατί πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι ξεσπούν στο φαγητό όταν περνούν ένα στάδιο κατάθλιψης, δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους ή δεν τρέφονται καθόλου σωστά ή δεν τρέφονται, γίνονται λιποβαρείς, χάνουν πολύ εύκολα κιλά ή υπερτρέφονται, δηλαδή τρώνε πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός τους, μόνο και μόνο για να ξεσπούν σε αυτό και να αυτοκαταστρέφονται κιόλας.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
2: στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Σημάδια κατάθλιψης λέμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε ένα ακόμα σημάδι κατάθλιψης. Οι αλλαγές στον ύπνο, είτε έχουμε αϋπνία, είτε έχουμε ξύπνημα τις πρώτες πρωινές ώρες, είτε ξυπνάμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλές φορές, έχουμε μια ευερεθιστότητα ή κοιμόμαστε πάρα πολύ. Ο υπερβολικός ύπνος επίσης είναι δείγμα κατάθλιψης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνούν τη μισή τους μέρα στο κρεβάτι με ύπνο, πολλές φορές χρησιμοποιούν και χάπια για να κοιμηθούν, γιατί δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τον ήλιο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν βγαίνουν στον ήλιο, δεν θέλουν να είναι στην ημέρα έξω, είναι και αυτό ένα σημάδι σοβαρού προβλήματος κατάθλιψης.
1: novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Πάμε να δούμε ένα ακόμα σημάδι κατάθλιψης, θυμός και βερεθιστότητα. Είναι το αίσθημα της ταραχής, της ανησυχίας, ακόμα και με βίαια ξεσπάσματα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Το επίπεδο ανεκτικότητας πέφτει πολύ πολύ χαμηλά, η ψυχραιμία φαίνεται να μην υπάρχει πουθενά, όλα τους προκαλούν εκνευρισμό, όλα τους δημιουργούν ταραχή, είναι ευερέθιστοι, ό,τι και να τους πει κάποιος αρπάζονται με το παραμικρό, είναι και αυτό ένα σημάδι ότι ένας άνθρωπος περνάει ένα σοβαρό επεισόδιο κατάθλιψης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάμε να δούμε ένα ακόμα έτσι, στάδιο της κατάθλιψης, η απώλεια ενέργειας, το αίσθημα της κόπωσης και της εξάντλησης. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, δεν θέλουν να πάνε πουθενά, οι εργασίες ακόμα και οι μικρές τους εξαντλούν, θέλουν πολύ χρόνο για να κάνουν μια δουλειά, παραδείγματος χάρη το να πας να πάρεις τρία πράγματα που σου χρειάζονται στο σπίτι από το σούπερ μάρκετ πριν το κάνουν ζήτημα και θέμα, το να σηκωθούν από το καναπέ και να κάνουν κάτι πολύ απλό, να κατεβάσουν τα σκουπίδια. Αφήνουν δηλαδή το σπίτι τους τόσο απεριποίητο πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι, περνούν στάδιο κατάθλιψης, τους βλέπετε να μην πλένονται, να μην λούζονται, να μην ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους, για την καθαριότητά τους. Είναι οι άνθρωποι που όντως, ακόμα και στην εμφάνισή τους, περνούν από ένα στάδιο κατάθλιψης και αυτό φαίνεται, το έχετε και μπροστά σας σαν εικόνα. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Ένα ακόμα πολύ σοβαρό σύμπτωμα κατάθλιψης είναι η αυτολύπηση. Είναι ισχυρό συνέστημα απαξίωσης του εαυτού και γεμάτος ενοχές είναι αυτός ο άνθρωπος. Το άτομο κρίνει πάρα πολύ σκληρά τον εαυτό του για οτιδήποτε κάνει, ρίχνει παντού το φταίξιμο στον ίδιο, πιστεύει ότι για ό,τι του συμβαίνει φταίει ο ίδιος και μάλιστα έχει και μια συμπεριφορά αυτολύπησης, δηλαδή ακόμα και η στάση του σώματός του δείχνει ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής του και μάλιστα η αυτολύπηση είναι ένα πολύ πολύ, θα έλεγα, πολύ άγριο συνέστημα, πολύ βίαιο συνέστημα για τον άνθρωπο που το βιώνει.
17: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Ανεξήγητη πόνη. Είναι και αυτό ένα σύνδρομο κατάθλιψης και ένα σύμπτωμα κατάθλιψης πολύ πολύ σημαντικό. Αύξηση σωματικών ενοχλήσεων, όπως πολύ ξαφνικά παραπονιούνται ότι έχουν πόνο κέφαλο, πόνους στους μυς, πόνους στην πλάτη, πόνους στο στομάχι, πόνους, κατά καιρούς πόνους οι οποίοι δεν έχουν οργανική αιτία, αλλά είναι σύνδρομο κατάθλιψης. Και βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί πολύ συχνά καταφεύγουν και σε εθισμούς. Στο ποτό, στο αλκοόλ, ναι, στο ποτό, στο τσιγάρο, στο τζόγο, σε συμπεριφορές απόδρασης από την πραγματικότητα που βιώνουν γύρω τους. Nova 931.

Προσπαθήσαμε, και λέω προσπαθήσαμε γιατί οι άνθρωποι που βιώνουν, γιατί μπορεί να έχετε ένα από αυτά τα σύνδρομα που είπα πριν, ένα από αυτά τα συμπτώματα. Όλοι κατά καιρούς μπορεί να περνάμε ένα τέτοιο σύμπτωμα. Μπορεί να περνάμε κατάθλιψη και να μην το γνωρίζουμε. Μπορεί να νιώθουμε ότι περνάμε κατάθλιψη, αλλά να μην είναι αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι μια δύσκολη φάση της ζωής μας. Ό,τι και να είναι, αν έχετε σε όλα αυτά που είπα να γνωρίσει περισσότερα από 3-4 τέτοια χαρακτηριστικά στον εαυτό σας, ίσως να περνάτε μία περίοδο κατάθλιψης. Καλό θα είναι να επισκεφτούμε, αν περνάμε μια τέτοια περίοδο, έναν ειδικό να μας βοηθήσει και πιστέψτε μία περίοδο κατάθλιψης. Καλό θα είναι να επισκεφτούμε, αν περνάμε μια τέτοια περίοδο, έναν ειδικό να μας βοηθήσει και πιστέψτε μία περίοδο κατάθλιψης.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
6: Νόβα 931.
7: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
8: Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρίου Πάγου. Ελαφρά τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μη συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης, όπου θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται κοντά στα $106 ανά βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες. Νωρίτερα οι Χούθοι δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία με τη συνδρομή πυράβλων και ντρόουνς σε ανταπόδοση πλήγματων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Ιεμένη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζήτα να ερευνηθεί μεταξύ άλλων Αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο της ΑΔΕ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Την ίδια ώρα η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Με τη νέα ρύθμιση, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί διαμορφώνεται στα 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει το Συνδικάτο των Ταξί, είναι αποτέλεσμα της συζήτησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα ισχύσει αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα μετά από κλίση της συζύγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ζάκυνθο για πέμπτη μέρα αγνοούνται τα ίχνη μιας 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πλέον, για πρώτη φορά, ο Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει απειλή τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει. Αυστηρό μήνυμα εκπέμπουν οι Βρυξέλλες που μιλούν για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.
3: Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, casus belli, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
0: Πρόκειται για μία από τις συνήθεις πρακτικές των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο τις τελευταίες μέρες με την προκλητική στάση της Ελλάδας και με την Ελλάδα να βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αυτή η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
0: Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές. Θα συμμορφωνόμαστε πάντα με τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ωστόσο, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας.
1: Τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
0: Στα ελληνοτουρκικά λοιπόν έχουμε αναβάθμιση της έντασης και την έχουμε με μια πρωτοφανή διατύπωση. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, τον αναλυτή μας Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά και τον Γιάννη Σουλιώτη για το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Χακάν Φιντάν αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί, μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα, δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την άλλη να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως, όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε, δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά. Και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το δούμε. Πάντως, από τον Ερντογάν, τον Τσιλίκ και τον Φιντάν, έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ανεστατιωτικοποιημένη, η Σάμος ανεστατιωτικοποιημένη, το Καστελόριζο ανεστατιωτικοποιημένο, η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και την ασφάλειά της.
5: Είναι τα πρόσωπα, όπως μας τα είπες, είναι η αλληλουχία των γεγονότων, είναι και μόνο τυχαία, δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε όλα αυτά. Κωνσταντίνε, ακούσαμε και τον Μανώλη, είναι μια συνειδητή απειλή και γίνεται για πρώτη φορά. Αναλλάζει λοιπόν το δόγμα, το οποίο σημαίνει τι και πώς θα πρέπει να το αξιολογήσει και η Αθήνα.
6: Η μεγαλύτερη απειλή, Λένα, για την Τουρκία είναι πράγματι η εγκατάσταση Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στην ελληνική νησιωτική χώρα, κυρίως γιατί αυτό δίνει ένα προβάθισμα στην Ελλάδα. Και γιατί καθιστά την Ελλάδα, δεν θα πω απροσπέλαστη, αλλά πάντως πάρα πολύ ισχυρή ως προς την αποτροπή της. Από εκεί πέρα, αυτά τα οποία λέει σήμερα ο Φιντάν, πράγματι αποτελούν, θα έλεγα, συνιστούν μάλλον αλλαγή υποδείγματος και γίνονται για δύο λόγους που είναι και οι δύο για μελλοντική χρήση. Ο ένας είναι για να μπορεί η Τουρκία να έχει μία έξωθεν καλή μαρτυρία σε περίπτωση που κληθεί να αντιδράσει βρισκόμενη δήθεν σε αυτοάμυνα ή τέλος πάντων να αντιδράσει δείχνοντας.
5: Είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο?
6: Δεν θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όχι. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Τουρκία να προσπαθήσει να αποτρέψει και το έχει ξεκινήσει ήδη με κάθε τρόπο την εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά.
5: Αυτό ακριβώς. Εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Κωνσταντίνε.
4: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλει να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα στα ελληνικά.
5: Σύμφωνοι, αυτό είναι ένα σκεπτικό, Μανώλη. Κωνσταντίνε, σε ρώτησε αν πιστεύεις ότι εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Αν θέλω να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις μένουν στα λόγια μόνο.
6: Επιτρέψτε μου να πω, Λένα, ότι ο δεύτερος λόγος μελλοντικής χρήσης έχει να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας. Αν δηλαδή ο Ερντογάν θέλει να επικαλεστεί μία κρίση ή μία απειλή απέναντι στη χώρα για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κατέλθει σε τρίτες εκλογές χωρίς να το έχει πράξει αυτό ή να αλλάξει το Σύνταγμα. Μάλλον οι πρόωρες εκλογές είναι το πιθανότερο σενάριο. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μένει σε ρητορικό επίπεδο. Όταν θα ξεκινήσει μέσα στο 2027 η εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων, τότε εκεί μπορεί να δούμε πράγματι αντίδραση επί του πεδίου που δεν θα είναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σόνι και ντε, τόσο δυναμική ώστε να μας οδηγήσει σε μια κρίση. Θα είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να καταδείξει ότι θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να προβεί σε κάποιες ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες θα καταδείξουν είτε μέσα από στρατιωτικές ασκήσεις, είτε μέσα από άλλες ενέργειες, ότι η ίδια έχει τον κυρίαρχο ρόλο και τη δεσπόζουσα θέση την κατέχει σε σχέση με το Αιγαίο, ακόμα και τα ελληνικά νησιά.
5: Μανώλη, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τις τουρκικές πολιτικές, γνωρίζεις πολύ καλά και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, όταν είναι σε μια προεκλογική φάση, πόσο πρόσμενο, πόσες εκπλήξεις μπορεί να έχει όλο αυτό?
4: Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να επιλύσει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το κουρδικό. Μέχρι και για τον Ότζαλάν συζητούν εδώ τι θα γίνει, αν θα έχει μια δική του βίλα κτλ. Υπάρχει ένα εθνικιστικό κίνημα που δεν είναι ικανοποιημένο από όσα συμβαίνουν. Αλλά νομίζω στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, επειδή κλείνει ένα μέτωπο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρεί ένα πολύ σημαντικό μέτωπο αυτό, τη θεωρία της περικύκλωσης του Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Σε αυτό εστιάζει την προσοχή της και θα προσπαθήσει να μην πετύχει αυτή η περικύκλωση, τουλάχιστον όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε, μπροστά μας έχουμε διάφορα ζητήματα που πρέπει, χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση.
5: Και ένα νομοσχέδιο προσεχώς της γαλάζιας πατρίδας.
4: Ακριβώς, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, η πόντιση καλωδίου, τα σενάρια που είχε αναφέρει και ο κύριος Φίλης για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια σε κάποιες περιοχές, αλλά και όταν θα έρθουν τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ στα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά πάντα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, γιατί υπάρχουν και οι διπλωμάτες των δύο χωρών και οι πολιτικοί που πολλές φορές βρίσκουν λύσεις. Ας αισιοδοξούμε τουλάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση.
5: Το καλώδιο, Κωνσταντίνε, με γαλλική υπογραφή. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να είναι ένα πρώτο crash test αυτής της έντασης, πώς διαμορφώνεται και πώς μπορεί να εξελιχθεί.
6: Μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Λένα, την οποία θέλω να τσεκάρει και ο Μανώλης, που έχει πάντα έγκυρο ρεπορτάζ, είναι ότι θα έρθει μεν το νομοσχέδιο στις επιτροπές στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρομαι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει κάποιους μήνες, δηλαδή να μην οριστικοποιηθεί πριν από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το δούμε αυτό. Ως προς το καλώδιο, είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει, προφανώς με γαλλική υποστήριξη, αλλά κυρίως ελληνική θα είναι υποστήριξη επί του πεδίου. Εκεί η Τουρκία δεν πιστεύω, Λένα, ότι θα φτάσει στο σημείο της παρεμβάσης. εμπόδιση του γαλλικού πλοίου. Θα φέρει γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα πιθανότατα το πλοίο αυτό. Θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, το αργότερο τους επόμενους μήνες. Δεν θα το επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, αλλά εκτιμώ ότι θα θελήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, για να καταδείξω ότι αυτή κατέχει τη δεσπόουσα θέση. Άρα, όχι παρεμπόδιση, παρενόχληση του πλοίου, ναι, αλλά άλλες ενέργειες οι οποίες θα αυξήσουν το κόστος για την Ελλάδα σε σχέση με την επιλογή να προχωρήσει με το GSI.
5: Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει ο Γιάννης Σουλιώτης. Κλείδωσε η επίσκεψη κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας, Γιάννη.
7: Λένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky αρχές Οκτωβρίου, αναμένεται εκτός απρόοπτου βέβαια να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Ελένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα.
5: Μανώλη, σου αναθέτουμε ρεπορτάζ να μάθεις αν ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί και την Άγκυρα μετά την Αθήνα.
8: Αυτά αναρωτιόμουν.
5: Είναι το επόμενο σου ρεπορτάζ. Και Κωνσταντίνε, να ρωτήσω τώρα. Η επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τι επίσκεψη είναι και τι μήνυμα στέλνει με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας?
6: Καταρχάς, διαβάσαμε ο ένας σκέψη του άλλου. Γιατί και εγώ το πρώτο που σκέφτηκα είναι κατά πόσο θα το συνδυάσει με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία.
5: Ψάχνει ήδη ο Μανώλης, δεν μας το έχει πει.
6: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είναι προφανώς σημαντική. Γιατί πρέπει να πούμε, Ελένα, και να παραδεχτούμε ότι η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άμεσους διάβλους επικοινωνίας με την Αμερικανική κυβέρνηση συνολικά. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα και προφανώς μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, αλλά όχι σε επίπεδο ηγετών. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα. Τα θέματα τα οποία έθιξε και ο κύριος Σουλιώτης είναι ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με την Αμερικανική πλευρά. Το σημαντικό για μένα είναι, προφανώς θα συζητηθούν και τα περιφερειακά ζητήματα, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση σε μια κρίσιμη στροφή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και βέβαια να έχουμε κατά νου ότι είναι λίγες οι φορές πλέον που βγαίνει εκτός Αμερικής. Είναι κυρίως μένει στην Ουάσιγκτον, μένει στον Λευκό Οίκο γύρω από αυτόν, γιατί πρέπει κάποιος να συγκρατεί και να φρενάρει και τον Αμερικανό πρόεδρο.
5: Δύσκολο project και αυτό.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια αδίλεπτη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνης Πλέσσας.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
17: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Ξύνεται. Και οξύνεται σε καθημερινή βάση.
20: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ηλεκτρονικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ηλεκτρονικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
5: Μπαίνουμε στα αμιγώς. Πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό. 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
21: Νόβα 931.
22: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
23: Sky 100,3.
5: Αξιολογήσαμε και μετρήσαμε για το χώρο της κεντροαριστεράς. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας σερίζουν για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Επομένως, έχουμε να δούμε ποιος από τους δύο κερδίζει το ΜΑΣ. Και βλέπουμε εδώ τα ποσοστά που συγκεντρώνουν. Το παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας, Αλέξη.
20: Ναι, βέβαια είναι ένα ντέρμπι, πρέπει να πούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε. Να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον εδώ η ανάλυση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός εκεί που έχει μεγάλο πλεονέκτημα είναι στους συνταξιούχους, δηλαδή στους ηλικιωμένους, ένας ηλικιακός παράγοντας υπάρχει οπωσδήποτε εκεί. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι το πόσο κοντά είναι ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Μητσοτάκη, στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με φρυνδιάζει, γιατί δείχνει ότι κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ή κάτι από αυτά που είπε, μίλησε σε κάποιο κόσμο που δεν είναι η κλασική δημόσια υπάλληλη, που βεβαίως είναι μεγάλη πλειοψηφία αυτών που είδαν θετικά την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ. Αυτό πραγματικά εμένα μου κάνει εντύπωση.
5: Γιώργο, τι λες?
1: Λένα, είναι ακριβώς όπως διάβασες τα στοιχεία και μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπανδρουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το Exit Poll. Νομίζω ότι δείχνει ένα μοίρασμα της απήχησης των πολιτικών αρχηγών και κυρίως το συμπέρασμα είναι, νομίζω, ότι και οι τρεις αρχηγοί πήγαν αρκετά καλά, αφού τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης υπερβαίνουν τα ποσοστά των κομμάτων.
20: Πάντως εδώ αποδεικνύεται, βλέπω, Γιώργο, αυτό που έχεις δείξει στις έρευνες και παλιότερα, ότι ουσιαστικά η ΔΕΘ δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, άντε να κερδίσει μια μονάδα η κυβέρνηση από τα μέτρα, και ίσως όταν μπουν τα λεφτά στην τσέπη, τότε να το καταλάβει περισσότερο ο ψηφοφόρος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξη. Το έχουν επιβεβαιώσει οι προηγούμενες χρονιές. Είχαμε δει και πέρυσι να μην υπάρχει σημαντική διαφορά. Θα δούμε φέτος αν στην πρόθεση ψήφου υπάρχει διαφορά. Και να υπάρχει επίδραση όταν αρχίσουν τα μέτρα πλέον να γίνονται αντιληπτά. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.
5: Πριν δούμε τη συνολική εικόνα για την κεντροαριστερά, Αλέξη, το ποσοστό που συγκέντρωσε Αλέξης Τσίπρας έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, πού πιστεύεις βασίζεται, ποιον κόσμο έχει πείσει περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας και αν έπαιξε ρόλο και η εμφάνισή του στη ΔΕΘ σε αυτό, αν άλλαξε εκεί το κλίμα ή ήταν εξ αρχής αυτό?
20: Νομίζω ο κ. Τσίπρας έχει ένα προτέρημα, αν θες ένα πλεονέκτημα, μάλλον ότι έχει κυβερνήσει και αυτό παίζει ένα ρόλο επασχετώσει στην απήχηση που έχει. Και το γεγονός βεβαίως ότι όλοι περίμεναν την πρώτη εμφάνιση για την περσινή δεν ήταν ουσιαστικά, ήταν μια ομιλία ξεκάρφωτη. Φέτος όλοι περίμεναν τι μέτρα θα πει και νομίζω υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό δηλαδή ο παράγοντας του καινούριου, αν θες, ή της επανεμφάνισης έπαιξε ένα ρόλο.
5: Η συνολική εικόνα, πώς τους αξιολογήσατε και τους τρεις? Κυριάκος Μητσοτάκης 32% θετικά. Οι θετικές απαντήσεις εδώ. Νίκος Ανδρουλάκης 25%. Αλέξης Τσίπρας 25%. Εδώ έχουμε μία ισοψηφία. Έχουμε όμως και ένα ποσοστό του Πρωθυπουργού Αλέξη, το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να μετρήσουμε την απόστασή του από τους πολιτικούς του αντιπάλους και αν με αυτή την εικόνα αξιολογείται ότι ήταν εν τέλει μια καλή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση.
20: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια ουδέτερη, αν θες, εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι, ούτε κέρδισε τίποτα, ούτε απόθεσε κανέναν. Βλέπω αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα, το οποίο το βλέπουμε και στις υπόλοιπες, νομίζω, κάρτες. Και αυτό που θα δούμε αργότερα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το ότι ο κύριος Τσίπρας στο θέμα της ακρίβειας παίζει έτσι ένα ρόλο.
5: Σε όλους.
20: Ναι.
5: Γιώργο, η απόσταση αυτή είναι μια απόσταση που θα περίμενες και για την ισοψηφία τον Ανδρουλάκη και Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την απήχηση που έχει σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το ποσοστό του κόμματός του. Θα δούμε στην πρόθεση πόσο είναι, αλλά θυμίζω ότι τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία έχει 26% στην πρόθεση. Βλέπουμε δηλαδή ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο το ποσοστό των δύο αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι τα ποσοστά τους είναι πιο χαμηλά.
5: Περίμενε ότι θα ήταν μεγαλύτερη η μεταξύ τους διαφορά.
1: Η μεταξύ τους διαφορά και υπάρχει μια ερμηνεία την οποία όμως δεν θα βγει. Στο να τη δώσω, θα τη δούμε
5: στη συνέχεια. Θα την κρατήσεις. Ναι.
20: Βλέπουμε, γιατί αυτά λοιπόν, πρέπει να τα δούμε σε σύγκριση, δεν θα το πούμε τώρα προφανώς, στην πρόθεση ψήφου. Έτσι,
1: ακριβώς.
20: Δεν υπάρχει κάτι,
1: και ένα πολύ,
20: ένα παράδοξο.
1: Νομίζω ενδιαφέρον συμπληρωματικό ερώτημα που θα το δούμε στη συνέχεια, που το επιλέξαμε μαζί με τους ανθρώπους του Sky. Θέλω απλώς να αναφέρω ότι τα ποσοστά τους είναι ακόμα υψηλότερα από τα ποσοστά των κομμάτων τους. Άρα νομίζω ότι γενικά ό,τι άκουσαν οι πολίτες από τους τρεις αρχηγούς άρεσαν. Έστω και αν δεν τα θεωρούν επαρκή, άρεσαν και φαίνεται αυτή η ψηφία των δύο αρχηγών, όπως επεσήμανες και στους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς, να μεταφέρεται και εκεί στη κεντροαριστερά. Όντως είναι λίγο πιο ψηλά ο Αλέξης Τσίπρας. Στο κέντρο φαίνεται να περνάει λίγο πιο μπροστά ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην αριστερά φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας να υπερέχει σημαντικά.
5: Λοιπόν, ένα είναι πώς αξιολογούμε την εμφάνιση του εκάστοτε πολιτικού αρχηγού και ένα δεύτερο, πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες τους. Εδώ λοιπόν λέμε πώς ακούστηκαν, πώς εμπεδόθηκαν. Το 30% λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρκετά, πολύ ως απόλυτα. Αρκετά, πολύ ως απόλυτα για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 16%. Για τον Αλέξη Τσίπρα το ποσοστό αυτό είναι το 17%. Καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πέρα τα ποσοστά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Αλέξη.
20: Ναι, και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά Τσίπρας και Ανδρουλάκης, με τον Πρωθυπουργό να είναι βεβαίως αρκετά μπροστά.
5: Είναι κάποιος που έπεσε λιγότερο?
20: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα ίδια. Εγώ δεν βλέπω καμία μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο, να είστε.
1: Βλέπω τα ποσοστά των κομμάτων τους ουσιαστικά, αλλά βλέπω και τη διαφορά εδώ με τον Πρωθυπουργό να μεγαλώνει. Άρα θα έλεγα ότι το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού, αυτό που κέρδισε από τη ΔΕΘ, δεν ήταν τόσο ότι υποσχέθηκε.
20: Το οποίο λίγο το ακυρώνει η επόμενη κάρτα.
1: Ενδεχομένως.
5: Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στην προηγούμενη που αξιολογούμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Τουλάχιστον για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιο πάνω το ποσοστό τους από όταν ρωτάμε εάν τα μέτρα που εξήγηλαν, οι προτάσεις τους, είναι ρεαλιστικές. Εκεί είναι μεγαλύτερες οι διαφορές σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, νομίζω.
1: Αυτό που επισημαίνει η Λένα, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό. Άρεσαν και των τριών. Αλλά όταν έρχεται η συζήτηση στο πιανού είναι πιο ρεαλιστική η στόχη, σε ποιον πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσει, εκεί φαίνεται ο Πρωθυπουργός να υπερέχει σημαντικότερα.
20: Όντως είναι δικαιολογημένα καχύποπτος, θα έλεγα.
5: Έρχεται όμως το ερώτημα που λες, Αλέξη, για την ακρίβεια. Ποιου από τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο κανένας 31%. Το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη αυτή απάντηση, αλλά ο κανένας δεν διοικεί η Αλέξη, άρα εδώ τι γίνεται?
20: Εδώ νομίζω ότι είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, το θέμα της ακρίβειας. Πιστεύω θα είναι το τεράστιο θέμα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και βλέπουμε βέβαια το θυμό να κρύβεται στο 31%. Έτσι, υπάρχει ένα 31% του κόσμου που λέει ότι κανείς δεν έχει πρόβλημα της ακρίβειας, εμείς το ζούμε, το βιώνουμε και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι για μένα ένα κλειδί, αν θες, για να εξηγήσει και την αντιστημικότητα που ενδεχομένως θα δούμε αργότερα.
5: Γιώργο, επειδή το ποσοστό εδώ το 31% είναι αρκετά υψηλό, μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι που δεν έχει γίνει σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης μηχανισμών στην αγορά, που μπορεί αυτό το ποσοστό να αλλάξει άρδιν την εικόνα σε ένα μήνα, για παράδειγμα, σε δύο, σε τρεις, μέχρι να πάμε σε εκλογές?
1: Λένε κάτι δραματικό, να διαφοροποιήσει δραματική. Δεν θα ήμουν αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει. Όπως είπε ο Αλέξης, δείχνει έναν έντονο προβληματισμό και αμφισβήτηση. Τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, στους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
20: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
5: Αλέξη, ωστόσο η κριτική μετά τη ΔΕΘ ήταν ότι, όχι ότι ακούσαμε μέτρα για την ακρίβεια και δεν τα αξιολόγησε ο κόσμος καλά, είναι ότι δεν ακούσαμε μέτρα. Επομένως, εδώ πέρα, το πόσο ρεαλιστικά για το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ή γενικότερα με την εικόνα που παρουσιάζει πρωτίστως η κυβέρνηση.
20: Νομίζω ότι είναι δύο θέματα. Το πρόβλημα της ακρίβειας, όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έχονται αυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι. Που νομίζω ότι είναι, αν θες, το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της ΔΕΘ, δεν είχε καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
5: Δηλαδή, και την ανασφάλεια,
20: ναι,
5: σε αυτό το τομέα.
20: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εδώ διερευνάμε προθέσεις. 6% λέει σίγουρα ναι, έχει τσιμπήσει λίγο το σίγουρα ναι, μάλλον ναι 7% από 8, μάλλον όχι 15%, σίγουρα όχι 61%, δεν ξέρω, δεν απαντώ λέει το 11%. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Οι αποσυσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα γενναιόδωρο ποσοστό. Οι συσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα ποσοστό 8%. Εδώ, Αλέξη, μπορούμε να διαβάσουμε ένα ποσοστό, να δούμε σε μια περιοχή στην οποία μπορεί να κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός?
20: Εγώ βλέπω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπαίνει σίγουρα στη Βουλή. Δεν υπάρχει τουλάχιστον το δικό μου μυαλό, κανένα ερώτημα γι' αυτό. Και μετά εγώ θα έκανα το ερώτημα στον Γιώργο, επειδή θυμάμαι είχε κάτι μυστικά κλειδιά τα οποία παλιότερα μας εξηγούσε τα πράγματα, που έλεγαν, αν θυμάμαι καλά, ότι στο σίγουρα ναι υπολογίζουμε ένα 80%
1: άψογος,
20: έτσι άψογος, ότι θα ψηφίσει στο τέλος.
1: Θα γίνει πρόθεση.
20: Και, το, και από το 7% μπορεί να είναι ένα 30%, κάπου εκεί.
1: Ένα αξιόλογο κομμάτι, αλλά όχι πλειοψηφικό.
20: Ωραία. Για πες μας λοιπόν πόσο μας βγάζει τώρα αυτό έτσι.
2: Περίπου. Μην σε ζωρίσουμε πολύ.
1: Θυμάσαι πάρα πολύ σωστά. Όπως είδαμε, είναι μια μέση προσέγγιση αυτή η εκτίμηση, που δεν είναι σίγουρο θα ισχύσει. Είδαμε περιπτώσεις που πήγε πολύ καλύτερα ένα κόμμα, και αναφέρομαι στα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα κόμματα. Αλλά είδαμε και περίπτωση που πήγε λίγο χειρότερα από αυτή την εκτίμηση. Άρα είναι μια μέση εκτίμηση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, που επαναλαμβάνω είναι ενδεικτικός, σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%, αν αυτό το 20% που χάνει από το 6% το πάρει από το 7%. Όμως θέλω να πω ότι μόνο όταν ένα κόμμα μπει στην πρόθεση μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη αποτύπωση της δυναμικής του.
2: Ερώτηση. Όταν περιμέναμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, η προσμονή στους δείκτες της μετρήσης ήταν η ίδια με τώρα?
1: Ήταν λίγο καλύτερα πήγε ο κύριος Τσίπρας από τον υπολογισμό αυτόν, από αυτό που έδειχνε η πιθανότητα ψήφου. Λίγο χειρότερα πήγε η κυρία Καριστιανού από ό,τι έδειχνε η πιθανότητα ψήφου, και αυτό είχε ερμηνεία. Είχαμε πει ότι υπήρχε ένα κοινό στην κεντροαριστερά που ταυτιζόταν, έβλεπε και τα δύο κόμματα, και αυτό το κομμάτι φάνηκε να το κερδίζει ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό και είπα ότι αυτός ο υπολογισμός είναι μια μέση προσέγγιση, και δεν είναι καθόλου σίγουρο βέβαια ότι θα υπολογίσει την πρόθεση ψήφου, αν και όταν υπάρξει το κόμμα.
2: Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ βλέπουμε την μεγάλη εικόνα, την αποτύπωση. Ο κανένας είναι η τρίτη απάντηση, δεν είναι πλέον δεύτερη. Διάκος Μητσοτάκης έχει το προβάδισμα. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγο ενισχυμένος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν βλέπω ουσιαστικές μεταβολές, Αλέξη, αλλά ένα μήνυμα στέλνει η μπάρα του κανένα.
20: Νομίζω η μπάρα του κανένα είναι όντως ψηλά, αλλά πάντα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να απέχει πάρα πολύ από τους επόμενους. Και αυτό τελικά είναι αυτό που έχει σημασία όταν κάνει κανείς τη σούμα.
2: Γιώργο.
1: Είδαμε αξιοπιστία, ρεαλισμό και εφαρμοστικότητα των εξαγγελιών. Είδαμε υπεροχή στον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να το λάβουμε παράλληλα με ό,τι δούμε στην πρόθεση ψήφου. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, τα πρόσωπα στην Ελλάδα και γενικότερα.
20: Πάντως, να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι αυτό το δίδυμο Μητσοτάκης-Τσίπρας, όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, θα αρχίσει να σφίγγουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, θα αποκτήσει ποτέ το χαρακτήρα ντέρμπι ή θα μείνει έτσι, πιστεύεις?
1: Η εικόνα, να δούμε την πρόθεση ψήφου και να απαντήσω σε αυτό για να μην επικάλεστω την πρόθεση ψήφου πριν τη δούμε. Θα έλεγα πάντως ότι δεν είμαι σίγουρος, χωρίς να μπορούμε να το αποκλείουμε. Αλλά ας δούμε την πρόθεση ψήφου και ας απαντήσω μαζί.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26% έχει τσιμπήσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το ΠΑΣΟΚ 15,5 από 10, έχει τσιμπήσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7, έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5 που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25, 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5%. Και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα, Αλέξη, καταρχάς για την κυβέρνηση.
20: Νομίζω ότι η κυβέρνηση μένει σταθερά, δηλαδή κέρδισε μόνο μισή μονάδα ουσιαστικά από τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι η ΔΕΘ έχει αρχίσει να γίνεται αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες non event. Είναι σαν να μην συνέβη.
2: Τόσο είναι συνήθως, Γιώργο. Μετά από μια εμφάνιση στη ΔΕΘ.
1: Ναι, λένε έχουμε δει και σταθερά το ίδιο ποσοστό. Έχουμε δει ακόμα και μικρές υποχωρήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Αλέξης. Η ΔΕΘ δεν επιδρά στους πολιτικούς δείκτες άμεσα.
20: Υπάρχει και ένα φρενάρισμα Τσίπρα.
1: Σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι είναι εμφανές, ειδικά αν θυμηθούμε ότι σε όλες τις προηγούμενες έρευνες κάθε μήνα κατέγραφε υψηλότερο ποσοστό και αξιόλογα υψηλότερο ποσοστό. Άρα νομίζω ότι εδώ αποτυπώνουμε ένα πρώτο φρενάρισμα σε αυτή την ανωδική πορεία.
20: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την επόμενη έρευνα για να δούμε αν είναι κάτι πρόσκαιρο, στιγμιαίο και συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Οπότε τότε το ερώτημά σου για το ντέρμπι των δύο μπορεί να έχει καταφατική απάντηση ή αν πράγματι αποτελεί ένα άνω όριο, έστω προσωρινό, που θα χρειαστεί προσπάθεια από τον πρώην Πρωθυπουργό και τα στελέχη του για να το ξεπεράσει. Αυτό νομίζω θα κρίνει και την απάντηση στο ερώτημα για το ντέρμπι των δύο προσώπων, αλλά και γενικότερα νομίζω την εξέλιξη.
20: Έχουμε καμία εικόνα ο Κασιδιάρης πώς θα άλλαζε αυτό το γράφημα.
1: Παρατηρούμε, όπως έχουμε πει Αλέξη, μετράμε κόμματα που υπάρχουν ή τουλάχιστον όταν ανακοινωθούν επίσημα. Για να μην κατηγορηθούμε είτε ότι υποτιμάμε κάποιο κόμμα είτε ότι το διαφημίζουμε. Θα έλεγα εδώ ότι παρατηρούμε να φουσκώνει σιγά σιγά πάλι η απάντηση άλλο κόμμα που το είχαμε δει λίγο πριν παρουσιαστούν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα.
2: Περισσότερο φουσκωμένο.
1: Ναι, αρκετά περισσότερο. Έως και διψήφιο λένε είχε φτάσει τότε με τα δύο αυτά κόμματα. Αλλά είμαστε στην αρχή.
2: Και πάλι τότε είχαμε το κόμμα Σαμαρά. Θέλω να πω ότι τότε στις,
1: και υπήρχε
2: στην
1: και το κόμμα.
2: Έρευνά μας είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα επομένως αυτό το 4,5 είναι πιο φουσκωμένο και λες ότι θα μπορούσε να είναι
1: η αποφασισμένη, η πρώτη έτοιμη αποφασισμένη ψηφοφόρη κάποιων νέων κομμάτων. Η εκτίμησή μου είναι θα το δούμε να φουσκώνει και άλλο όσο τουλάχιστον δεν ανακοινώνονται επίσημα νέα κόμματα, αλλά το σωστό θα είναι να περιμένουμε αν υπάρξουν να ανακοινωθούν τα κόμματα και να τα μετρήσουμε χωριστά στην πρόθεση ψήφου.
2: Αλέξη, σχετικά με τη μισή ποσοστιαία μονάδα που φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ που είναι η ίδια σε ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Πού εδράζεται λες αυτό, στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη σε κάποια προγραμματική θέση του ΠΑΣΟΚ?
20: Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πάντως κάθε μισή μονάδα παίρνει ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς τον βοηθάει στη φάση που είναι. Γενικά όμως βλέπουμε και εκεί υπάρχει ένα φρενάρισμα το οποίο δεν το βλέπω να ξεμπλοκάρει με κανένα τρόπο.
2: Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5% και το άλλο 5%. Αλέξη, εδώ τη δική σου άποψη, γιατί λέμε πολύ και για αυτοδυναμία, λέμε τώρα και για ποσοστά, πώς τα βλέπεις αυτά?
20: Αυτοδυναμία είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν. Πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
2: Και βέβαια, Γιώργο, πάντα λέμε ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει αναλόγω στα κόμματα και τους συνδυασμούς που μπορεί να έρθουν στην πορεία. Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι η καλή απόφαση για τις εκλογές την άνοιξη έπρεπε να τις κάνει τώρα?
20: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κύριος Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να φρυδιάσει τους πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται, δεν κόβουν πίτες ακόμα γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο, αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν.
2: Γιώργο, ένα δικό σχόλιο για την τελική εικόνα, είναι η αποτύπωση της στιγμής, είναι η φωτογραφία της στιγμής, ωστόσο μας δείχνει μια τάση.
1: Δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όποτε και αν γίνουν εκλογές, αλλά όπως επισημάνατε, 9 κόμματα φαίνεται να περνούν το 3%. Είναι όντως μια κατάσταση αρκετά περίεργη και είμαστε σε αναμονή και νέων κομμάτων. Άρα νομίζω ότι αυτή δεν θα είναι προσωπική μου εκτίμηση η οριστική εικόνα πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Και όσον αφορά για την απόφαση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και εγώ, όπως και ο Αλέξης, θα περίμενα τουλάχιστον την έρευνα του Οκτωβρίου πριν διαμορφώσουμε καλύτερη εικόνα.
20: Πάντως, εγώ ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
1: Στελέχη ή ψηφοφόρους.
20: Ψηφοφόρους.
1: Ψηφοφόρους. Προφανώς. Ναι. Συμφωνώ.
2: Και για το Πασόκ, Αλέξη, θα μπορούσε να γυρίσει αυτή την εικόνα, να έχουμε μια θεαματική άνοδο κάποια στιγμή, όταν βλέπεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον προς ώρας φρενάρει, είτε γιατί σταμάτησε να ενθουσιάζει, γιατί εν πάση περιπτώσει προσέχουν άλλα κόμματα. Υπάρχει μια τέτοια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το Πασόκ.
20: Κοίταξε, στο Πασόκ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο Πασόκ. Οπότε έτσι θα πάμε με αυτά
2: θεματικές,
20: τα ποσοστά.
2: Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις προφανώς τα γεγονότα, αλλά με αυτή την εικόνα θα βαδίσουμε.
20: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε.
2: Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις προφανώς τα γεγονότα, αλλά με αυτή την εικόνα θα βαδίσουμε.
20: Νομίζω έτσι.

0: Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κορυφή του Παγόβουνου αποδεικνύεται ότι ήταν το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, η εισαγγελία ζητά προκαταρκτική έρευνα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες από πράξεις ή παραλήψεις του ιατρικού συλλόγου που είχε την εποπτεία, είτε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Στο μεταξύ, αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις των διασωστών του ΕΚΑΒ για την εικόνα που αντίκρισαν για το πώς είδαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Κορίδαλο οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Νέα ντοκουμέντα από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αποκαλύπτουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι καταγραφές δείχνουν 5 ενεργοποιήσεις συναγερμού με ένδειξη ότι η φλεβική πίεση είχε ξεπεράσει το ανώτατο όριο. Το ψηφιακό αρχείο του μηχανήματος αποτυπώνει και το ακριβές χρονολόγιο. Έναρξη θεραπείας στις 14 και 14. Πρώτη ανταλλαγή αίματος στις 14 και 37. Παύση στις 15 και 22 και επιστροφή αίματος στις 16 και 28. Ώρες κλειδιά που πλέον αποτελούν μέρος της έρευνας. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες είχε προχωρήσει ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν σε συνέδρια.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ουδέποτε θα παρέχει τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.
1: Η έρευνα επεκτείνεται και την τελευταία πενταετία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν έλεγχοι νομιμότητας σε κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αλλά και αν υπήρξαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο ασθενείς ή τους παραπλανούσαν με οικονομικό όφελος.
3: Είναι το ανώτατο όργανο δικαιοσύνης, το οποίο θα θέσει το θέμα στους δικαστές. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να μην ελεγχθούν οι ελεγκτές, διότι οι ελεγκτές είναι εκεί για να ελέγχουν. Δεν με εκπλήσει αυτή η διαδικασία.
1: Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
4: Όσα απόρρια της παντελώς ανετιολόγη της αναβάθμισης της κατηγορίας, θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ οι δικαστικοί λειτουργοί κάνουν λόγο για παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία, ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια, απουσία προηγούμενου ιατρικού ελέγχου και συνέχιση της διαδικασίας παρά τα αλάρμ του μηχανήματος.
5: Είχαν κάνει αυτό οι γιατροί που έκανε διασώσεις, μπορούσε να έχει επανέλθει ο τραγουδιστής.
1: Στις απολογίες τους, οι δύο γιατροί επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 16 και 15, ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16 και 21 και έφτασε στις 16 και 26. Είπαν ακόμη ότι δεν υπήρχε φορείο και ότι οι διασώσεις τον κατέβαζαν σε κάθεσμα διακόπτοντας την κάρπα.
5: Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι διασώσεις τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση και ένα γιατρό, ο οποίος έκανε με το ένα χέρι κάρπα.
1: Γιατρός για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε κατά τη θεραπεία είπε ότι συνηθίζει να καταγράφει ασθενείς και ότι την φωτογραφία δεν την έστειλε στο σύζυγό της αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε και το οποίο φέρει μεταξύ άλλων την ιδιότητα του υπνοθεραπευτή.
6: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου.
7: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία?
6: Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι, ναι.
1: Ο ανακριτής τον έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρε την έχει ζητήσει από οδηγό ταξί να τον μεταφέρει στο χώρο του συγκεκριμένου προσώπου στα βόρεια προάστια.
0: Και είχαμε εισαγγελική εντολή, κυρίες και κύριοι, να ελεγχθούν όσοι ελέγχουν, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλος δημόσιος φορέας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι έκανε.

0: αυξάνεται.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνάδου που διαφήμισε και το μηχάνημα, που διαφήμισε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα
0: όλα αυτά
1: το
0: δεν γίνονταν εν κρυπτό, αυτό είπαμε από
1: ακριβώς
0: την πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα,
1: ακριβώς,
0: ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε τα μηχανήματα είχαν κλειδωθεί κάπου και γιατί δεν βρήκαν. Και αν βρήκαν, για ποιο πράγμα βρήκαν. Και πού επιπλέον υπάρχει ένα ποινολόγιο, ποιος το μαθαίνει, ποιος ξέρει. Ποιες διαπιστώσεις, ποιες παραβάσεις έχουν γίνει,
1: δεν
0: σε ποιο ιατρείο.
1: Δεν το ξέρουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή πέφτουν πειθαρχικές ποινές ενδεχομένως. Μαθαίνουμε για ποιους και τι έχει γίνει και τι έχουν προκύψει από τους ελέγχους. Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι, Λένα, ότι δεν βρίσκανε τίποτα στους ελέγχους, λένε. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι τα κρύβανε τα μηχανήματα, αφού τα διαφημίζανε. Αφού είχαμε συνέδριο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
0: Έχουν απαντήσει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γι' αυτό. Για τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν και σε συνέδρια.
1: Δεν είχαν αντιληφθεί.
0: Ήταν και γιατροί και διαφήμιζαν τις θεραπείες.
1: Βεβαίως, αυτό λέμε. Αν δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν σχετικές καταγγελίες, δεν είναι detective ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας εισαγγελέας, που έχει ένας αστυνομικός. Ωραία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν απευθύνονταν σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Λένα? Ότι στο τέλος μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε μια ευθύνη κατακερματισμένη, που αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά δεν θα πληρώσει κανένας, δεν θα λογοδοτήσει κανένας για όλα αυτά, για την ανυπαρξία των ελέγχων.
2: Και πριν κλείσουμε, στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά 2-0 σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό, και αυτήν την ώρα σε εξέλιξη η αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 0-1. Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
4: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τώρα που σε έχω...

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά? κάτι καπαλάβωσες?
14: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
14: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
18: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντια.
1: Νόβα 931. Ραδιά.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11. Νόβα 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: πολύ.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
2: Νόβα 9:31.
1: Νόβα 9:31. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
2: Νόβα Radio News Today.
3: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: μια χαρά.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Έβγαλα κι ήταν ασκέπαστης καλά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

λοιπόν. Μήπως και σε συγκινήσει τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει. Ένα γράμμα λοιπόν με όλα όσα έχω περάσει. Μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε νιάξει. Που ξεκ...

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.